0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Η Αμερική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο όπως είπαν υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση τη σύγκρουση με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλτ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρισκόνται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που απαρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, όπως μας έχετε συνηθίσει, δεν αλλάζει κάτι, μην έχετε ακόμη καμία αγωνία. 10 Αυγούστου θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς, οπότε μέχρι τις 10 του μηνός θα είμαστε εδώ στην πρωινή μας, όπως πάντοτε, στο πρωινό μας ραντεβού, όπως μας έχετε συνηθίσει. Θα τα λέμε και βεβαίως θα σας κρατάμε συντροφιά με την καλύτερη και πλειστερή ενημέρωση που υπάρχει για την πρωινή σας ώρα, για όσα που είστε ακόμη πολύ πολύ πρωινή και είστε ετοιμάζεστε για την εργασία σας ή εσείς όπου θα επιστρέφετε είτε από την νυχτερινή σας βάρδια είτε από την νυχτερινή διασκέδαση, γιατί όχι, και αυτή καλοκαίρι είναι, γιατί όχι, και θέλετε κάτι να ακούσετε πέραν των τραγουδιών, να ακούσετε μια ενημέρωση, παιδί μου, τι έγινε καθώς εμείς διασκεδάζαμε, έγινε κάτι στον κόσμο, εδώ να τα ακούσετε, όχι μόνο τι έγινε στον κόσμο, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται παντού, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έτσι λοιπόν θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 7, αλλά θα τα ξαναπούμε και στις 12 το μεσημέρι, κοντά σας εδώ, δίνουμε από τώρα το ραντεβού και με εσάς τους πολύ πολύ πρωινούς, ενδιαμέσως σας επιτρέπουμε να κάνετε και κάτι άλλο, 12 ξανά εδώ με τον Sky παρέα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν σας αφήνουμε ποτέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια, το 95-96 που είμαστε εδώ, δεν σας αφήνει ποτέ ο Sky, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνες, είτε είναι αργίες, είτε είναι γιορτές, πάντοτε με ζωντανές εκπομπές, έτσι να κρατάμε συντροφιά και παρέα και να πηγαίνουμε μαζί σε όλα αυτά τα οποία, και να ζούμε μαζί όλα αυτά τα οποία ζείτε και εσείς. Και εμείς και εσείς είμαστε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έχει απόλυτα πολύ πολύ καλά δέσει, και βεβαίως αυτή η σχέση δεν αλλάζει ποτέ, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να είστε καλά λοιπόν, ό,τι και να κάνετε σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Ένα πρωινό στο οποίο προφανώς θα στεγνώσουν οι περισσότερες περιοχές, αλλά κάποιες άλλες θα επιφυλάξει και κάτι τώρα το πρωινό. Οπότε έχετε κατά νου μια έτσι μικρή ομπρελίτσα ή κάτι άλλο από πάνω. Έχει δροσούλα τώρα το πρωί, μια χαρά είναι, πολύ ωραία είναι, σε σχέση με αυτές τις ζέστη και με αυτή την μπάφα που βγάλε και χθες μετά και την βροχή. Πολύ έντονα τα φαινόμενα χθες, και οι έντονοι οι άνεμοι, οι ισχυροί οι άνεμοι, όλα λοιπόν τα έφερε ένα στροβιλισμό των πάντων έγινε χτες, με πολλές έτσι πτώσεις δέντρων, κακοκαιρία, αλλά όλα αυτά χωρίς ευτυχώς πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Αυτό το σκηνικό του καιρού. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό, όλα αυτά τα οποία βλέπαμε και να συμβαίνουν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αν και ήταν προετοιμασμένοι και έτοιμοι, αλλά ο καιρός τους τα χάλασε, μπήκανε μέσα. Ένα υποτυπώδες, μάλλον ένα πιο σκι δεν μπορεί να στηθεί μέσα. Ένας χώρος στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου με τον καναπέ, αντιστοίχως όπως τα βλέπαμε στο κιόσκι τους αρχηγούς, με απουσίες βεβαίως, αλλά και πολύ σημαντική ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, και φυσικά μετά τα πηγαδάκια μεταξύ όλων των προσκεκλημένων, μεταξύ των δημοσιογράφων, των πολιτικών, όλοι εκεί σε μια πολύ πιο χαλαρή κουβέντα, πιο χαλαρή συζήτηση, καμία σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός του Κοινοβουλίου ή στα τηλεοπτικά στούντιο ή τα ραδιοφωνικά στούντιο ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην αποκατάσταση, στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχουμε και επίσης τα σχετικά ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και τις σημαντικές δηλώσεις και μάλλον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη χθεσινή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Στα υπόλοιπα βεβαίως θα πάμε και στην Βουλή εχθές, καθώς υπήρξε η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση, συζήτηση διήμερη. Τη Δευτέρα θα υπάρξει ψηφοφορία και μετά αυτά θα γίνει μετά από ένα μήνα υποχρεωτικά βάσει και του κανονισμού της Βουλής. Οπότε να περιμένουμε την ψηφοφορία τη Δεύτερη, μετά και την έναρξη της Βουλής Σεπτέμβριο, εκεί μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Όλα λοιπόν εκεί σηκωθήκαν και οι τόνοι, υπήρξαν αντιπαραθέσεις, υπήρξαν οξύτατες ομιλίες. Αυτά θα τα ακούσουμε βεβαίως στα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ζούμε για ακόμη μία νύχτα, με τις επιθέσεις εκεί στον Περσικό Κόλπο, στην γενικότερη στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε άλλη μία νύχτα με εντάσεις. Έχουμε να σας πούμε και εκεί τι ακριβώς γίνεται. Αλλά φυσικά το πολύ πολύ μεγάλο γεγονός, όλες αυτές οι φωτιές, οι πυρκαγιές, οι επικίνδυνες πυρκαγιές που έχουμε στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ισπανία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δύο αυτές ευρωπαϊκές χώρες, με πόλεις να καίγονται, με ανθρώπους να καίγονται, περιουσίες να καταστρέφονται. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Θα ακούσουμε και φυσικά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, όλες τις εξελίξεις, πολλά τα θέματα και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μέχρι και τις 7 λοιπόν θα είμαστε μαζί σας, και όπως πάντα 6:30 ο Πρίτανης των Φορτηχνών και Επιστημόνων, ο κ. Σεμένης, θα είναι στον αέρα του Sky 100,3 να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα και φυσικά όλα αυτά τα οποία μας έχετε συνηθίσει και σας έχουμε συνηθίσει, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο εδώ, 5 με 7 κάθε πρωί.
πρωί Σαββάτου για τις καθημερινές. Είμαστε 5 με 6. Την ερχόμενη εβδομάδα που ξεκινάει από Δευτέρα έχουν ξεκινήσει και οι άδειες. Θα είμαστε μαζί 5 με 7. Ο Γιώργος Ψάλτη θα είναι 7 με 10. Στο τρίωρο να καλύψουμε τον Άρη. Και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα βεβαίως με ζωντανές εκπομπές. Ο Νίκος Ανδρίτης το πρωί. Έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει και τα καλοκαίρια και έχετε συνηθίσει και τον Skype τα καλοκαίρια, το ραδιόφωνο, το οποίο πραγματικά δεν αλλάζεται ποτέ. Να είστε καλά λοιπόν. Ο Γιώργος Βραχνώνης είναι μαζί με εδώ αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδάλαμο του Sky. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Και μετά τις 6 θα έχουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον συνάδελφο που θα είναι εδώ. Και βεβαίως θα απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ μεταξύ βεβαίως άλλων και μουσική πολύ. Καλό ταξίδι να έχετε εσείς που φεύγετε τώρα, οι αδειούχοι, ή εσείς που θα φύγετε για να δει ημεράκι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ελάτε λίγο νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά και γενικότερα στα λιμάνια να βρίσκεστε νωρίτερα. Και στις εξόδους με τις εθνικές οδούς, τους εθνικούς δρόμους, προσοχή, ζώνες, τα πάντα όλα, τα μέτρα ασφαλείας και των αυτοκινήτων και εσείς των μοτοσυκλετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην προσπάθεια για την πιο ασφαλή μετακίνησή μας. Οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ, πάντως, οι πυρκαγιές στην Μαδρίτη κοντά στην επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας.

Ανεξέλεγκτη λοιπόν η κατάσταση και η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα στην νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εχθές ακοινώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ, 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες άρρωσαν την τουριστική περιοχή σε ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενοπλές δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό στην πολιτική προστασία. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν ήδη από 2 αεροσκάφη Καναντέρ η καθεμία. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στον Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της κεντρικής διοίκησης, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Για ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί, στο Κουβέιτ, προπυρπολώντας και καταστρέφοντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν εχθές ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά έδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα εχθές το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώσει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αραγατσί, δήλωσε ότι στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε τον Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέρον. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά έδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα εχθές το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώσει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αραγατσί, δήλωσε ότι στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε τον Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας.

ευτυχία, τόνισε ο πρόεδρο Δημοκρατία Κωνσταντίνο Στασούλα κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε το Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση τη Δημοκρατία. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια πάντως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Η καθιερωμένη πάντως δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μέγαρου και όχι στον κήπο λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει προηγηθεί πάντως φοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας παράλληλα στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε σε αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά επιλέγουν να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Την χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της εξοπιστίας και κάνετε χειρότερα από τους προκάτοχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούνε μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά και ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές Ελλάδος, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική τώρα δέχθηκε 216 κλήσεις ολόκληρη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων 152 αφορούσαν περιστατικά εντός του νομού Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις χειρές βροχές αλλά και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό, λοιπόν, έχουν τεθεί Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Στο νησί της Ήρου τώρα η εισαγγελία δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη σε 7 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μήνων έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο που οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε Κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στον δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την αστυνομία χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο πιθανότητα καραμπίνα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έως τα μέσα του Αυγούστου αναμένεται να έχει αναδειχθεί ανάδοχος για την αποκομιδή των προϊόντων κατεδάφιση από την πολυκατοικία, θυμίζουν, που κατέρευσε τα κάτω πετράλαινα. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου Αθηνών, ο κ. Πάρης Χαρλάφτης, σημειώνοντας ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και μπορεί να προχωρήσει το έργο. Για τις ζημιές ρωτήθηκε στα κτίρια της Κυψέλης της εργασίας γραμμής 4 του μετρό. Ο κ. Χαρλάφτης ανέφερε ότι ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε γνωσμένο κύριο που, όπως είπε, θα λειτουργήσουν ως τεχνική σύμβουλη των κατοίκων, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το πόρισμα της Ελληνικό Μετρό για το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Σχεδόν μία στις δύο κατοικίες που αγοράστηκαν το 2025 στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ήταν επιφανείες ως 75 τετραγωνικά μέτρα, καθώς οι υψηλές τιμές δεν επιτρέπουν την πλειονότητα των ενδιαφερομένων την αγορά μεγαλύτερης. Μετατέθηκε για τον Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, καθώς τρέχει μέχρι τότε και θα τρέχει μέχρι τότε η προθεσμία και ένταξη της ρύθμισης στις έως και 72 δόσεις. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει και τα στατιστικά πως οι περίπου 30.000 οφιλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία ρύθμιση, σε αντίθεση με όσους έχουν χρέη έως και 10.000 ευρώ.

8 στους 10 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον μια αγορά προϊόντων από κινέζικες πλατφόρμες. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 50%. Άνοιγμα λογαριασμού σε 3 λεπτά, αλλαγή κάρτα σε 5 και προέγκριση στεγαστικού δανείου σε 4 ημέρες. Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ των τραπεζών επεκτείνεται στο πεδίο της ταχύτητας με την οποία διεκπεραιώνονται οι σχετικές εργασίες. Άνδρες άνω των 50 ετών αναζητούν τεστοστερόνη στην μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις αλλά και οι influencers, όπου παρουσιάζουν τις φυσιολογικές μεταβολές της ενέργειας, στη διάθεση και στη λίμπιδο των ανδρών ως παθολογικά συμπτώματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με πολλούς μεγάλους κινδύνους να ελοχεύουν. Στους Έλληνες, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πάει χέρι-χέρι με την ανησυχία για τους κινδύνους της, όπως αποκαλύπτει έρευνα της διανέωσης. Περίπου 6 στους 10 λένε ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές AI τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα, ενώ σχεδόν 1 στους 4 καθημερινά. Ωστόσο, ο ελληνικός πληθυσμός ανησυχεί πολύ για τους κινδύνους από τη χρήση της AI. Τα παιδεία που φαίνεται να προκαλούν την πιο μεγάλη ανησυχία είναι η παραπληροφόρηση και ψευδές περιεχόμενο και η αδράνεια της κριτικής σκέψης. 8 στους 10 πάντως ανησυχούν πάρα πολύ ή πολύ για αυτά. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Κάγκου ανακοίνωσε η ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε και η επιβεβαίωση επισήμως από την ΧΑΠΟΕΛ. Τέλος και επίσημα, το Λιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, οι πράσινοι σε μια ανάρτησή του τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην μια χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας στο μπάσκετ και του εύχονται ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο Ολυμπιακός τώρα αντιμετωπίζει σήμερα 8 σε φιλική αναμέτρηση την Antwerp στην Άνβερσα. Σάββατο 25 Ιουλίου, κοιμήσεις της Αγίας Άνης, Οσίας Ευπραξίας, Οσίας Ολυμπιάδος της Διακών. Χρόνια πολλά σας εορτάζετε. Χρόνια πολλά σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου σήμερα, 6:22 πρώτα λεπτά. Τώρα θα τη δούμε, εξαρτάται λόγω και της συννεφιάς και της βροχόπτωσης που πιθανόν έχουμε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Δύση του Ιουλίου, 20:41 πρώτα λεπτά. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα, διότι το 325 λίγων κυριαρχίας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας καθιερώνεται λοιπόν το σύμβολο της πίστεως και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Το 1261 ο Αλέξιος ο Στρατηγόπουλος, στρατηγός ταυτόχρονα της Νίκαιας Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που είχαν καταλάβει το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893 ο πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει σαν σήμερα τη Διόρυγα της Κορίνθου. 1929 ψηφίζεται από την Βουλή επί Πρωθυπουργίας Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως το ιδιώνυμο. 1967 ο Πάπας Παύλος ο Έκτος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη και είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. 1983 και σαν σήμερα ή λίγο έτσι νεότεροι ή έτσι που αισθάνεστε νέοι, σίγουρα θα συμμετείχατε στο μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε σαν σήμερα το 1983 στη Βουλιαγμένη ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης. Ήσασταν 70.000 κόσμος εκεί. Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται ο Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης. Το 1848 γεννιέται ο Άρθρος Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας. Ενώ το 1905 γεννιέται σαν σήμερα ο Έλιας Κανέτη, βούλγαρος συγγραφέας, βεβαίωθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1981. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κονδυλάκης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. Και σαν σήμερα το 2011 αποχαιρετούμε έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, έναν κυπριακής καταγωγής, Έλληνας, Κύπριος, με όλη την αυτή την πορεία του στο κινηματογράφο. Σε σήμερα φεύγει τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης το 2011 και... Ένας Παβαρότη για την έναρξη με την κλασική μουσική όπως σας έχουμε συνηθίσει κάθε Σάββατο. Επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ακρόαση εδώ στον Sky 100.3 και τις 7 παρέα σας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Και δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι αριθμίες που υπήρξαν από την έντονη κακοκαιρία. Ολιγόλεπτη, ολιγόωρη μάλλον. Αλλά προκάλεσε πολλά. Καλημέρα, να προσέχετε πάρα πολύ. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Η Αγγελική ήρθε, τίτλοι ειδήσεων μοτινότερο και επιστρέφουμε Αγγελική Καρδιολακά.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην πρωτεύουσα. Χθες το βράδυ, αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, στη νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Χθες εκενώθηκαν οι Χερσόνησος, Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε λοιπόν και τα ρεπορτάζ μας, ανάμεσα και μεταξύ άλλων και μουσικές, έτσι ώστε έτσι ανάλαφρα να πάμε σε αυτό το πρωινό της 25ης Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3. Η πυρκαγιά λοιπόν που προκάλεσε νωρίτερα και ένα στις Χερσόνησου Καπφερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζιρόντ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι γαλλικές αρχές. Σκάφη και ενώσεις επιχείρησαν από τρεις προβλήτες στη Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες άρουναν την τουριστική περιοχή σε ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ανέφεραν οι αρχές στην Γαλλία, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο κ. Νουνιέ, δήλωσε ότι η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις γης στην ανατολική Γαλλία κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό, ενώ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή σε ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν προκειμένου να αναπαράσχουν την μέγιστη δυνατή ενίσχυση στις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι τοπικές αρχές στο διαμέρισμα της Ζιρόν δήλωναν ότι 53 σπίτια και ένα κάμπινγκ έχουν καταστραφεί από τις φλόγες, ενώ προσθέτουν ότι 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα λάβει ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων δύο κρατικών πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, δύο πορτογαλικών αεροσκαφών, δύο ελικοπτέρων Black Hawk βαρέως τύπου από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. Η Γαλλία έχει ήδη αντιμετωπίσει περισσότερες από 300 πυρκαγιές φέτος, να πούμε, και σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο των 93, σύμφωνα με την τοπική και εσωτερική υπηρεσία τους. Αυτή τη στιγμή 32 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πυρκαγιές τώρα στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην ανακαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ως ένα τεράστιο μέτωπο 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων κομμένης γης μέχρι και το απόγευμα χθες της Παρασκευής. Η πρόεδρος περιοχής τη χαρακτήρισε ως την χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Επίσης, οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις, να πούμε, ότι είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από δύο αεροσκάφη Καναντέρ η κάθε μία. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, πολύ σημαντικές αυτές οι πυρκαγιές, αυτή όλη γενικότερα η κλιματική αλλαγή με τέτοιες πυρκαγιές, με τέτοιες καταστροφές, όλα αυτά λοιπόν για τον πλανήτη, όλα αυτά για το περιβάλλον, όλα αυτά για τον άνθρωπο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και με τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπρεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100 περίπου χιλιάδες καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Πάμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα από το ρεπορτάζ της Έλενας Χελβατζόπουλου.
1: Εδώ έφυγε η σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα από τις αποθήκες του συνεταιρισμού. Έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται. Καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
3: Έχουν ζημιές οι αυτοκίνητα, σπάσαν μπαμπρίς. Θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, δημοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολικής της φυστικές. Κοιτάξτε που πήγε η σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το δημοστάσιο, την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι, όπως βλέπετε, σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα Ψακούδια. Εγκλωβισμένος οδηγός περιγράφει την αγωνία καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
4: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από το συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζι και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλει σε πολλές περιοχές της χώρας, από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Στην Εύβοια θα πάμε τώρα, εκεί όπου ο Βαγγέλης Κοκολάκος ήταν τις στιγμές που χτύπησε η έντονη αυτή κακοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε την μετάδοση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο.
5: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
0: Στη Λάρισα, ο Χρήστος Νικολαίδης, εχθές, εκεί όπου υπήρξε και έντονο το φαινόμενο με την κακοκαιρία, να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
6: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου τρεις ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας, λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.

1983, ο Λουκιανός Καραϊδόνης διοργάνωσε το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνεται 70.000 κόσμου και εμφανίζονται εκεί Σαββόπουλος, Ζορμπαλά, Γερμανός, Ανταλάρας, Μάνου και Ιμαντό. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το 1983 με Πανσέλινο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Και όπως πολύ σωστά μας λέει ο Γιάννης από το φορτηγό, καλημέρα Γιάννη μου, καλές διαδρομές. Έχεις απόλυτα δίκιο. Εγώ διάβασα το Παναγγελτικό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες. Έχασε 3-0 από την Adverb. Οπότε λοιπόν, καλημέρα, έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε. Μεταξύ πολλών άλλων φεύγουν, δεν είναι θέμα. Προφανώς να είστε καλά. Γι' αυτό είστε εσείς. Είπαμε, είστε καλύτεροι ρεπόρτερς και γενικότερα ακροατές. Καλημέρα στη Μελβούρνη, καλό πρωινό στην Αυστραλία, καλό πρωινό και στη Νέα Υόρκη. Δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικοί ήπειροι. Οπότε λοιπόν, είμαστε, λέμε τις καλημέρες, συν ώρες μπροστά η Μελβούρνη, πλην πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε καλά. Καλό πρωινό από μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Sky 100,3. Καλημέρες, 6 παρατέταρτο. Και η ενότητα τώρα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στην δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια πάντως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν τον ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε, να θυμίσουμε και να πούμε, εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των κυρικών συνδικών, εχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
0: Γαλάζια λοιπόν είναι σήμερα η πατρίδα μας, όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι σήμερα η πατρίδα μας, η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε, και βεβαίως όλα αυτά εχθές στο Προεδρικό Μέγαρο, με τα πηγαδάκια δεξιά-αριστερά, με τους πολιτικούς, τους μουσιογράφους, τους επίτιμους και καλεσμένους του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ημέρα αυτή. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο της 52ης, του 52ου εορτασμού για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σε έναν εορτασμό τελείως διαφορετικό και όχι στους περιποιημένους κήπους του Μεγάρου, του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ένα τελείως διαφορετικό ύφος, αλλά και βεβαίως σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Και είδαμε και εμείς τα εσωτερικά, και εσείς τα εσωτερικά του Προεδρικού Μεγάρου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές, περνώντας στην ιστορία. Τώρα, εάν και εφόσον θα ξαναγίνει, είναι κάτι το οποίο συζητάται, είναι κάτι το οποίο σκέφτεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μην υπάρχει ξανά τέτοιου τύπου και τέτοιου ύφους εκδήλωση. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να ανακοινωθούν και να προγραμματιστούν για του χρόνου. Τώρα, όλα αυτά χθες το βράδυ. Ωραία παρέα, χαλαρά, με το ποτό τους και όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός είπε ξανά για τις εκλογές ότι θα γίνουν το 27. Έφυγε και νωρίτερα, γιατί πήγε να πάει να δει και την Οδύσσεια ο Πρωθυπουργός. Οπότε λοιπόν, έτσι σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα από το μεσημέρι μετά, διότι από νωρίς το πρωί είχαμε στην Βουλή τη συζήτηση για την αναθεώρηση, τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πολιτική λοιπόν επικαιρότητα επιστρέφουμε. Με τοπική ΕΣΕΦ όλη τη ύλη σύγκρουση κορυφή, με τον Στάκη Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ομέλεια τη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά τη σύσσωμη τη αντιπολίτευση, ενώ είχε αντιπαράθεση με την κυρία Ρένα Δούρου και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πινελόπη Γκάλιο, ετοίμασε το ρεπορτάζ.
2: Σε μπράτεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί τη αναθεώρηση του συντάγματο, με του δύο αρχηγού να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίε με αφορμή τη στάση του στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
3: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
4: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος, το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός, και όχι εσείς.
3: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
2: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
3: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
3: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
2: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα.
6: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
7: Πού πάτε, πού πάτε.
2: Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
3: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
8: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
2: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα Δούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
3: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
9: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
2: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
3: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
10: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει.
11: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
12: Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
13: Η αριστερά, που πάντα ήταν η θεματοφύλακας του Συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
14: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
2: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τελείως διαφορετικό το κλίμα, το πρωί στην Βουλή, κανονικά, το βράδυ όμως αυτό. Αυτό απαιτεί και αυτό είναι το ορθό, οπότε λοιπόν έτσι έγιναν τα πράγματα το πρωί στην Βουλή. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, οπότε λοιπόν μετά θα πρέπει να υπάρξει ένας μήνας για να περάσει, για να υπάρξει η δεύτερη, για τα συζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα το πρωί στον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, στο Open, ο Πρωθυπουργός είχε δώσει και συνέντευξη στην εκπομπή τους. Υπόθηκαν πολλά, είπε πολλά, ρωτήθηκε για πολλά από τον Γιάννη Κολοκυθά. Επιστροφή λοιπόν το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών απέκλεισε και στη συνέντευξη αυτή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνουμε στο Γιάννη Κολοκυθά. Ο κ. Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ένα προλογική αντιπαράθεση των κομμάτων, εντείνεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο βελήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
15: Ο κ. Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
16: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
15: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
16: Τι πάνε από την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αφρίζει. Καλή τύχη.
15: Το Πασόκ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τυπλοφορείται το είπαμε, το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό pressing του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
17: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το Πασόκ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση.
16: Πάρθηκε σε αυτό, γιατί
17: έταξε τα πάντα στους πάντες.
15: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
16: Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά, νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει απολύτως κανένα.
15: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με αιχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
18: Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας, είναι προβληματική.
19: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
20: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο παζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
18: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
15: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
21: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
15: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
0: Έτσι, modern talking, ε? Σωστά. Σωστά. Ναι. Σωστά, πολύ ωραία. Καλημέρα, Τάκη, και πάλι από το Λαγονίσι. Λέει είναι στο αεροδρόμιο. Κρύο, λέει, στο αεροδρόμιο. Δείχνει ο καιρός ότι θα συνεχίσει το χθεσινό απόγευμα την Οκαρσέτα. Το καλημέρα σε όλους. Επίσης, Τάκη μου, καλές διαδρομές. Και Λάζαρος Γιαννούδης, καλημέρα από τη δροσερή επανομή. 19 η βαθμία εκεί. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Μουσικά. Δελτίδιο σε 6 αγγελική καρδιόλακα και επιστρέφουμε.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανεξέλεγκτη μένεται τη μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκκαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από βόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα στη νότιο-δυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμηνο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πυρήνα μέτωπα στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυρική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίρης.

λεπτά. Λίσα σήμερα, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3, πρωινό 25 Ιουλίου. Εδώ, στον Sky 100,3, συντονισμένοι, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας, να περνάμε καλά, να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε και όπως και αν μας ακούτε, να είστε δυνατοί και γεροί. Καλοκαιράκι, βεβαίως, τέλη Ιουλίου. Έχουμε και την καταβολή των συντάξεων και πληρωμών αυτή την εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα. Οπότε χαράς έτσι και για πολύ κόσμο. Και βεβαίως προσοχή, προσοχή, πώς θα κάνουμε και τα κουμάντα μας για να περάσουμε και πολύ όμορφα και να κάνουμε τις αγορές που θέλουμε. Οι εκπτώσεις, αγορές, όλα αυτά μπορούμε να κινηθούμε και φυσικά πάντοτε με έξυπνη και πολύ, πολύ καλή προετοιμασία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Γιώργος Βραχνός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για κάθε τι το οποίο ακούγεται να έχει τον και τον καλύτερο ήχο. Έχουμε την δημοσιογραφική επιμέλεια από την Τζέσι Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο ελληνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης. Το 210-48-00-170 και 174 φροντίζει για τη δική σας επικοινωνία εδώ με τον Sky μέσω τηλεφωνικού κέντρου και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου και κινητού. Τα στέλνετε, τα διαβάζουμε εμείς απευθείας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να είστε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, Ίδρας, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλό Σαββατοκύριακο και εσένα. Οι Γεωργίδες της Εστίασης, ο Γιώργος Κότσαρης με όλο το επιτελείο του στην Πνίκα. Να είστε καλά, κύριε Κότσαρη. Και όλοι οι συνεργάτες σας εκεί στις δύσκολες ημέρες της ζέστης του καλοκαιριού και σε φούρνο, δεν είναι και ότι καλύτερο βεβαίως. Το πίστο χειμώνα όμως είναι και μια χαρά. Όπως επίσης και άνθρωποι με τα καθαριστήρια και όλα αυτά, εσύ γενικότερα. Οι εργασίες που έχουν πολύ πολύ έντονη την δραστηριότητα και με τη θερμότητα και τις ψηλές θερμοκρασίες. Να είστε καλά κύριε Κότσαρη και όλο το επιτελείο, κύριε Δεδρινέ και όλο το επιτελείο εσείς εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη. Να περνάτε όμορφο και καλά και τα αγόρια σας, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, καλό πρωινό και εσένα. Ο Άγγελος τον Παγκράτη είναι στην ακρόαση, αλλά είναι πλέον παρελθόν το μαγαζί στο Παγκράτη. Κύριε Άγγελε, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, κάθε καλό. Και φυσικά όλες και όλοι στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μας ακούτε από τη Μελβούρνη και τη Νέα Υόρκη, από το Νέο Δελχή και την Μαρτινίκα και την Αλάσκα. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί, κεντρική Ευρώπη, όλες και όλοι, κάθε καλό. Και με μνήμες έτσι και με μουσική, έτσι κάτι από την Σμύρνη, εκεί θα πάμε με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι, όπως πάντα, δεύτερη ώρα με κάτι από την παράδοση, έτσι, με άρωμα Σμύρνης.

0: Νομίζω πως τα κομμάτια έχουν γίνει καρδιές άλλων και εννοώντας τα πολιτικό πεδίο, διότι στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θα είναι στις 8 εδώ στην τηλεόραση του Sky στη Φέμια Βραγάνη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή τον κ. Μάριο Σαλμά για την υπόθεση της Νοβάρτης με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
2: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγου δεν έγινε whistleblower. Δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε ως εμπλεκόμενος και μπορεί να βαρθεί.
3: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
4: Όχι. Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε. Όχι.
1: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
4: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης, υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί. Ασφαλώς και είναι γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά τους? Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο chat για να καθαρίζουν τα γράμματα. Και για να κλείνουν τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το πρώτο δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
1: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
4: Ζήτησα να ξανανοίξει υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε Νοβάρτη, μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια ο εισαγγελέας.
2: Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από την δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ψευδής για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία, έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστημένο φαγητό του Νοβάρτη.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.

0: Τώρα η κεντρική διοίκηση, ερχόμαστε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στενά του Ορμούζ και τον κόλπο εκεί. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπλεξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τύπου τη κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές αυτές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας αυτής της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, την Ουνταϊρή, πυρπολώντας και καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπλεξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου, του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, δηλαδή με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο κλιμάκωση σύγκρουση με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι συμβουλοί του και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα και σε μια συμφωνία. Οι δραματικές πάντως εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει και ένα νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας περίπου τα 2 ευρώ. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνου Δαυλός και φυσικά ειδικές αντιδράσεις και μαρτυρίες στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνή τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
2: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
1: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
3: Στο Θεό θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
4: Φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Τεχνιδάκι είναι, τα ανεβάζουν, δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
5: Ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
6: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
1: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διελιστήρια.
0: Εδώ τώρα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στις 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην συντροφό του στην Καλυθέα. Μιχάλης Θεζάρης, κάτι γίνεται, παιδιά, με την Καλυθέα. Κάτι συμβαίνει στην Καλυθέα. Πώς περνάει κάτι ψεκάζεται στην Καλυθέα. Για προσέξτε, παρακαλώ.
8: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί.
1: Για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διελιστήρια.
0: <Το-> Εδώ τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην συντροφό του στην Καλυθέα. Μιχάλης Τεζάρης, κάτι γίνεται, παιδιά, με την Καλυθέα. Κάτι συμβαίνει στην Καλυθέα. Πώς περνάει κάτι ψεκάζεται στην Καλυθέα. Για προσέξτε, παρακαλώ.
8: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει στη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά.

0: Γυναίκα να προχωρήσει, η γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε καθώ ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνο ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλυθέα το βράδυ τη Τρίτη. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε την αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή με του γιατρού όμω θα διαπιστώνουν πω το βρέφο είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
1: Πάμε τώρα στο νησί, στην Σύρα, στη Σύρο, γεια σας, εμείς Σύρα τη λέμε. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στην Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Περίεργη αυτή η υπόθεση και η αστυνομία ψάχνει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να σωριάζεται στο έδαφος το θύμα αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
1: Και σε άλλο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα, διότι τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, αλλά και ένα άλλο κίνητρο, άφησε να εννοηθεί ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει επιμεληθεί και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
0: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο έγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
3: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
0: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
4: Μια εξυπνίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
5: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
4: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυπνιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
0: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
1: Τώρα στην Κρήτη, κακουργηματική είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτισαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοξυχαρτώμενους για να πέφτουν στα χαμηλά από τους δικαστές και τα δικαστήρια. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με δικές σας. Εδώ είναι οι δικές σας καταγγελίες, είναι τα δικά σας θέματα τα οποία ο Sky τα κάνει ρεπορτάζ. Είναι εδώ κοντά μας και μιλάμε για την παλιά παραλιακή και όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε εδώ. Κομμένη στα δύο, παραμένει ακόμη η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών Κίτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας βεβαίως τεράστια τηλεπορία τόσο στο επιβατικό κοινό, όσο και πονοκέφαλο και στο επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής και στους απλούς κατοίκους, ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης.
5: είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά.

0: Δεν γίνεται να πούμε, εντάξει, τώρα για δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο, δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
1: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
2: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
1: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μια απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
3: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
4: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
1: Η Περιφερειατική ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά από τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
5: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
6: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
7: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
8: Μάλιστα τα εργαλεία της και έφυγε, μόλις πήρε τα λεφτά αρχίσαν πάλι.
2: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
1: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Προαναγγελτικό για τους όριμους νέους. Βεβαίως, έτσι. Μάρο Κοντού έφυγε. Μάρο Κοντού έφυγε και η Μεριλίντα από κοντά μας. Από τα λοιπόν, έτσι, τι θυμόμαστε. Μάρο Κοντού, λοιπόν, Δημήτρης Χόρν, και μετά τη σκηνή του και τους τίτλους με την Δέσμη Αξιτοπούλου, ο πρίτανος των Πολιτεχνών Επιστημών, ο κύριος Ιεμένης.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ακόμα και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπλεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Και ήρθε και βεβαίως η ώρα για τις δικές σας ερωτήσεις, για τα δικά σας θέματα, τις δικές σας απορίες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις που απαντώνται κάθε Σάββατο 6 και μισή με 7 από τον Πρίτανο των Φορτεχνών και Επιστημών, τον κύριο Σεμένη, στο ραδιόφωνο του Sky. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει και συνεργασία με την Καθημερινή της Κυριακής ο κύριος Σεμένης. Οπότε όλοι εσείς, ιδίως για ζητήματα που αφορούν και περισσότερο, εκεί εξειδικεύεται στην Καθημερινή, στα ζητήματα που αφορούν τους απόδημους, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ, αλλά και στο εξωτερικό, και βεβαίως είναι Έλληνες πολίτες και έχουν τα ερωτήματά τους. Κάθε Κυριακή λοιπόν, στην Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεημένης απαντά στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Απαντήσεις λοιπόν σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών, απόδημοι Έλληνες Ελλάδα, αλλά και κάτοικοι Ελλάδος στο εξωτερικό. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ εκ μέρους των ώριμων νέων για το ωραίο τραγούδι που βάλετε του Δημήτρη και της Μάρος.
0: Και να δείτε και με τι θα κλείσουμε κιόλας, τι έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα.
1: Α, ωραία, αρέσει, ωραία, πολύ ωραία. Οι όριμοι νέοι σας ευγνωμονούν, σας ευχαριστούν πολύ.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά είμαι, πολύ καλά. Και μάλιστα όταν ασχολούμαι με θέματα τέτοια που είπατε προηγουμένως, μου φαίνει μεγαλύτερη χαρά. Με
0: πολύ γεμίζει. Ναι, ναι. Εγώ δύο ειδησούλες γενικού περιεχομένου γύρω από τα οικονομικά μας, κύριε Σεμένη, να πω και να ξεκινήσω με αυτές, για να έχω και το σχόλιο σας, εάν και εφόσον το θέλετε και εσείς. Μετατέθηκε για το Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, σημειώνει σήμερα εφημερίδα η Καθημερινή, καθώς τρέχει, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Κάτι το οποίο προφανώς το ήθελε και η αγορά, προφανώς το ήθελαν και οι πολίτες φορολογούμενοι. Ωστόσο, πάντως, η ιστορία έχει δείξει, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, και με τα στατιστικά στοιχεία και το ιστορικό που σημειώνει, ότι οι 30 περίπου χιλιάδες οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, είτε για 24 είτε για 72 δόσεις, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες είναι οι άνθρωποι που έχουν χρέη έως και 10.000 ευρώ. Η μία είδηση είναι αυτή, Σεημένη, και η άλλη είδηση είναι που πραγματικά νομίζω ότι έχει κάτι να μας δώσει και λίγο από την ιστορία μας και τη φήμη μας, διότι έχω την ενημέρωση, κύριε Σεημένη, και το γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, τις προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματείων ευρώ, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Σεημένη, καλώντας όλους εμάς, τους πολίτες της Ευρώπης, να υποβάλουμε τις προτιμήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Στο θέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, δεσπόζει η μορφή πλέον της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο, της Μαρίας Κάλλας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα νέα 5 ευρώ, να δούμε αν και εφόσον θα αποτυπωθεί και αυτό, η μορφή βεβαίως και το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Αυτά είναι ως δύο ειδήσεις που έχω να σας δώσω εγώ, κύριε Σεημένη. Κάτι για αυτά?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις 72 δόσεις, έχει προθεσμία να υποβληθούν οι σχετικές θετήσεις και ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Λογικό είναι λοιπόν ότι η παράταση που δόθηκε μέχρι το Φεβρουάριο, είπατε προηγουμένως,
0: να είναι
1: λογική, γιατί και εφικτή δηλαδή, γιατί εφόσον τους δίνεται ευκαιρία να μπουν σε ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μπορεί να έχουν εκκρεμότητες, να τις φτιάξουν, να υπολογίσουν τα οικονομικά.
0: Να έχουν το χρόνο και βεβαίως να μπουν.
1: Να έχουν το χρόνο να τα θυμίσουν. Καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Κύριε Σεημένη, τελείωσαν χθες οι φορολογικές δηλώσεις, τέλος αυτό ήταν για εσάς μέχρι χτες?
1: Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσαμε και είπαμε ότι έχουν και δικαίωμα όσοι βάλανε την δήλωσή τους από τις 16 του Ιουλίου μέχρι 24, μέχρι χθες δηλαδή. Εάν εξοφλήσουν όλο το φόρο που έχουν, να την πάρουν και μια έκπτωση 2%.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό θα μας το πείτε εσείς την επόμενη εβδομάδα, αν έχει γίνει κάτι και αν το καταφέραμε. Πάμε στα ερωτήματά μας, διότι είναι και σήμερα πολλά. Ελπίζω να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Κύριε Σεημένη, η αγορά γεωργικής έκτασης πληρώνει φόρο μεταβίβασης?
1: Κοιτάξτε, για να γίνει μια αγορά τέτοια χρειάζεται να γίνει μια σύμβαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, το ίδιο πράγμα είναι και για ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων και μάλιστα και εκτενοτροφικών εκτάσεων, αλλά και εκτενοτροφικών εκτάσεων. Άρα λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό και δεν έχει φόρο. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης, δηλαδή. Εφόσον μεταβίβεται, γίνεται σε αγρότη.
0: Ναι.
1: Σε αγρότη, έτσι.
0: Σε αποκλειστικά
1: αυτό.
0: Αγρότη ή και γενικότερα?
1: Μόνο σε αγρότη. Μόνο σε αγρότη. Δηλαδή, στον Σεημένη που δεν είναι αγρότης μια κτηνοτροφική έκταση θα πληρώσει φόρο μεταβίβαση οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν λέμε έκταση εννοούμε και τις εγκαταστάσεις που είναι πάνω στην έκταση αυτή. Έτσι.
0: Α, μπορεί να είναι κάποια αποθήκη, να είναι κάποιο.
1: Τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική δραστηριότητα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται αυτή η απαλλαγή. Υπάρχει μια γεωργική υπηρεσία σε κάθε νομό,
0: ναι,
1: η οποία πρέπει να δώσει χαρτί, να το βάλει ο συμβολογράφος συνημμένος στο συμβόλαιο, ότι πράγματι αυτή η περιοχή που μεταβιβάζεται τώρα, η αγροτική έκταση που μεταβιβάζεται, είναι αγροτική ή κτηνοτροφική.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα το δει ο συμβολιογράφος, θα δεχτεί να μην πληρωθεί ο φόρος μεταβιβάσεως και θα το επισυνάψει στο συμβόλαιο από πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύκολο, κατανοητό και νομίζω είναι διαδικασία απλή, κύριε Σημαίνη. Λοιπόν, ποιο έμβαδο πρέπει να αναγράφεται στο ΕΠΣΟΝΕΑ, κύριε Σημαίνη μου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις?
1: Καινούργια πράγματα, φρέσκα ψάρια που λέμε.
0: Φρέσκα γουλούρια, για πείτε μας.
1: Το εμβαδόν λοιπόν που θα αναγράφει η ηλεκτρονική ταυτότητα του κατηχτηρίου,
0: mm-hmm,
1: είναι η τελευταία καταμέτρηση, σαν λέμε, ας πούμε, γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι τελευταίο μέτρο και τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Και ούτως ή άλλως οι καταμετρήσεις είναι τελευταίες για να γίνει αυτή η ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα ποσά του εμβαδούν που λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα θα μπαίνουν στο ε9 και στον έμφυα και θα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι με βάση αυτό θα πληρώνουν έμφυα με βάση το εμβαδόν που θα λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια νέα ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ξέρουμε και εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο του Μητρώου, του Ιδιοκτησία και Διαχείριση Ακινήτων, του λεγόμενου ΜΙΔΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, αυτό σε λίγο καιρό θα είναι εφικτό και θα είναι δηλαδή θα εφαρμοστεί. Και όποιος τα ακούει τώρα, ας λάβει τα μέτρα του, γιατί αν έχει μικρότερα εμβαδά στο ΕΠΣΟ9. Δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να κάνει γονική παροχή, δεν θα μπορεί να πάρει πιστοποιητικό, τίποτα δεν θα μπορεί να πάρει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτό διορθώσουν λοιπόν να μην είναι λάθος το ΕΠΣΙΛΟΝ9. Το έχουν πει 100.000 φορές αυτό.
0: Μάλιστα. Εάν, κύριε Σημαίνη, μου ρωτάει ο ακροατής μας, δεν δηλωθεί η εκμίσθωση ενός ακινήτου, τι πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί και μέχρι πότε?
1: Κοιτάξτε, για τους ιδιοκτήτες η σημαντικότερη υποχρέωση είναι η έγκαιρη δήλωση όταν ένα ακίνητο ή κατοικία ή κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος, ας πούμε,
0: ναι,
1: εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Αν η σχετική ενημέρωση στο ΜΙΔΑ δεν γίνει μέσα σε τρεις μήνες, με το ΜΙΔΑ τώρα μιλάμε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από την έναρξη της μίσθωσης ή ακόμα και από την έναρξη της παραχώρησης, δωρεάν παραχώρησης, έτσι,
0: ναι,
1: επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο, που εκεί μετράει και η ενιαία αίτηση ενίσχυσης αγροτών που κάνουν οι αγρότες, γιατί με τα αγροτεμάχια τους παίρνουν τις ενισχύσεις τους αυτοί. Mm-hmm. Δεν μιλάω για ΠΚΠ, μιλάω για κανονικές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύσει αυτό το. Θα ισχύσει λοιπόν αυτό το πρόστιμο που είναι 500 ευρώ. Αν δεν κάνει δηλαδή, με το ΜΙΔΑ, αν δεν γίνει σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης αυτός, θα έχουμε πρόστιμο 500 ευρώ. Το ίδιο και για τα αγροτεμάχια, αν είναι έτσι. Αν είναι λανθασμένα στοιχεία, θα παίρνει 100 ευρώ ο μισθωτής.
0: Μάλιστα.
1: Ο νοικιαστής, ας πούμε, θα παίρνει 100 ευρώ. Έτσι. Ενώ αν είναι ψευδή τα στοιχεία, θα έχει ένα χιλιάρικο. Αν βάζουν ψευδή στοιχεία 1000 ευρώ για να πάρουν, να πούμε, ο μισθωτής, για να πάρει, ξέρω εγώ, ενισχύσεις κρατικές κτλ.,
0: ναι,
1: θα έχει ένα χιλιάρικο. Είναι νέο μέτρο αυτό. Και πρέπει να το προσέξουν, γιατί ναι, μεν υπάρχει ανοχή, αλλά από την άλλη μεριά, όποιος είναι κατεργάρης, θα πληρώνει πρόστιμα.
0: Έτσι.
1: Αν το λέμε αυτό, γιατί είναι σωστό.
0: Δίκιο.
1: Όλοι πληρώνουν φόρους.
0: Ακριβώς. Δίκιο.
1: Το κράτος πληρώνει συντάξεις, πληρώνει για άμυνα, πληρώνει για παιδεία, πληρώνει για.
0: Όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ένα κράτος. Σωστά. Ναι, δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι και εμείς να είμαστε τυπικοί, αλλά και απ' την άλλη, όπως το έχετε πει πάρα πολλές φορές και εσείς και το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα, δυστυχώς πολλές φορές και το κράτος δεν είναι συνεπές απέναντι στις πληρωμές του και προς τους παρόχους του, προς τους πολίτες του. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια είναι μια αλυσίδα που πρέπει, μάλλον πρέπει και σωστά πρέπει να λειτουργεί και να υπάρχει μια συνέχεια ομαλής και σωστής λειτουργίας, κύριε Σημαίνη. Έχουμε πολλά ερωτήματα για κληρονομιές. Ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται για κληρονομιές. Πολλά σας έχουν θέσει. Δεν σταματάνε με τις κληρονομιές. Κάτι γίνεται, κύριε Σημαίνη. Και έχουμε, αν θυμάμαι καλά, νομίζω και ακόμη μια αποχή των συμβολιογράφων της Αθήνας για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν σε σχέση με τις διαθήκες, κύριε Σημαίνη. Δεν ανοίγουν διαθήκες οι συμβολιογράφοι στην Αττική, τουλάχιστον στην Αθήνα τουλάχιστον. έχουν κάποια έτσι νίδια διαμαρτυρία. Οπότε έχουμε καθυστερήσει αυτά. Πάμε, κύριε Σημαίνη, να ξεκινήσουμε τα ζητήματα κληρονομιών. Τι, Αλέξε, για όσου κληρονομούν χρέη, κύριε Σημαίνη, τι νεότερα έχουμε?
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του στο κληρονομικό δίκαιο,
0: ναι,
1: ήταν οι τοξικές κληρονομίες που λέμε, όταν δηλαδή οι πολίτες κληρονομούσαν περισσότερα χρέη, ναι, παρά περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το νέο δίκαιο λοιπόν θεσπίζει ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας.
0: Ναι. Τι πάνε
1: με το νέο, σύστημα, η ατομική περιουσία του κληρονόμου θωρακίζεται αυτόματα. Δηλαδή οι δανειστές του θανόντος, ναι, μπορούν να ικανοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κληρονόμησε 100.000 και το χρέος είναι 150. Εσύ θα πληρώσει μόνο από τις 100.000 το 100. Το άλλο 50 δεν το πληρώνεις. Μέχρι σήμερα είχε, εάν έκανες αποδοχή κληρονομιά και περνούσε η ημερομηνία της αποδοχής, τότε λοιπόν θα ήσουν υποχρεωμένος να πληρώσει και από την περιουσία σου τη διαφορά των 50.000 το παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν δίνεται ευκαιρία σε όσους έχασαν τις παλιές προθεσμίες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: και δίνει μια ευκαιρία ο νόμος, μια μαθηματική περίοδο θα έλεγα, έως τον Νοέμβριο,
0: α,
1: για να διενεργήσουν απογραφή και να αποφύγουν κατάσταση των δικών τους περιουσιών, ας πούμε, περιουσιακών αγαθών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας κληρονόμησε ένα χρέος 150.000 και είχε περιουσία 100, όπως λέγα προηγουμένως,
0: mm-hmm,
1: στην περίπτωση αυτή, εάν το έχει αφήσει σε κρεμότητα και έχει πεθάνει παλαιότερα ο Θανών, μπορεί να το κάνει και αυτός, δηλαδή να πάρει τη χιτάρι, να κάνει μια μεταβολή, να κάνει μια απογραφή και να εξοφλήσει μόνο τα χρέη που είναι από την περιουσία που κληρονόμησε, όχι από τη δικιά την περιουσία. Έχει. Καλό είναι αυτό.
0: Φανταζόμουν πως
1: να είναι. Θα αρχίσουν από 16 Σεπτεμβρίου του 26 και μετά, λέω, νόμος. Ο 503 της 29 Μαΐου ψηφίστηκε αυτό το νόμο.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ζήτημα κληρονομιάς, κύριε Σημαίνη μου. Τι άλλαξε για το ποσοστό της κληρονομιάς που παίρνει ο επιζών σύζυγος?
1: Όταν δεν υπάρχει διαθήκη μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο επιζών σύζυγος ευνοείται σημαντικά με τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν το ζευγάρι έχει μόνο ένα παιδί ή ο σύζυγος ή η σύζυγος λαμβάνει πλέον, τότε λαμβάνει το 1/3 της κληρονομιάς αντί του 1/4 που ήσχε μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, αν είχες ένα παιδί, έπαιρνες εσύ το 25% και το παιδί το 75%. Στην περίπτωση που έχεις ένα παιδί, θα πάρεις το 33% με το νέο νόμο τώρα, έτσι. Και το παιδί θα πάρει το 66%. Αλλάζει τα ποσοστά. Αν είναι περισσότερα παιδιά από ένα, το ποσοστό παραμένει 25% στο σύζυγο. Στον επιζώντα σύζυγο, εννοώ. Και αν δεν υπάρχουν παιδιά, και εδώ έχει μια αλλαγή μεγάλη. Μέχρι σήμερα, αν δεν υπήρχαν παιδιά, ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος από τους δύο τώρα, ο ή σύζυγος τώρα μην μιλάμε γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή έπαιρνε το 50% και το άλλο 50% το έπαιρνε οι γονείς του ή τα αδέρφια του, το θανόντος. Αυτό αλλάζει. Αποκλείει λοιπόν από τη φάση αυτή τα αδέρφια ή τους γονείς του. Λέει, πεθαίνει ένα σύζυγος, δεν υπάρχουν παιδιά, την περιουσία θα την πάρει όλη ο άλλος σύζυγος. Αυτό είναι σημαντική μεταβολή που δεν ίσχυε τώρα και από το 1929 που ίσχυε το κληρονομικό δίκαιο, ίσχυε αυτό που σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λέει αποκλείονται όλοι, γιατί να σας πω κάτι, ορισμένες φορές υπήρχαν αδέρφια που ήταν πλούσια, ας πούμε,
0: ναι,
1: ή ήταν μακριά ή ήταν τσακωμένοι και παίρνανε μια περιουσία αναπάντεχα. Έτσι, ενώ ναι, ο σύζυγος που ήταν 30
0: που ήταν
1: χρόνια
0: μαζί,
1: ο σύζυγος, ναι, σύζυγος, ναι, 30 χρόνια, είχαν κάνει την περιουσία μαζί, λογικό είναι να την παίρνει την περιουσία.
0: Ο σύζυγος. Άνω τελεία, ένα διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 3 λεπτών και επιστρέφουμε, κύριε Σημαίνη. Έχουμε ιδιόγραφες διαθήκες. Τι είναι η νόμιμη μοίρα και τι αλλάζει σε αυτή. Τι είναι το εξαίρετο για την κληρονομία που λέω, αλλά έχουμε και πολλά άλλα ερωτήματα. Αγρότες πάλι, τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν, ο κύριος Σημαίνης, όπως πάντα εδώ τα Σάββατα, 6:30 με 7 σε εσάς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Ήτανε.
0: Καλημέρα Κάμο, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Ρετα Μελίσια. Καλημέρα κύριε Στέφανε Κουλουμπί. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Και συνεχίζουμε κύριε Σεμένη εδώ στην ακρόαση. Δεν σταματάει το τηλεφωνικό κέντρο να χτυπάει. Ο Πέτρος Μωραήτης καταγράφει τα ερωτήματα. Είστε καλά και πάλι. Πάμε, συνεχίζουμε κύριε Σεμένη. Κληρονομιές. Τι αλλάζει στις ιδιόγραφες διαθήκες κύριε Σεμένη. Το λέγατε και από πέρσι, το θυμάμαι ότι έρχονται αλλαγές. Για πείτε μας τώρα αν έχει γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το
1: ναι,
0: μπορούμε να ανακοινώσουμε.
1: Από το ενδιάμεσο διάστημα έχουν προσθεθεί και άλλες διατάξεις σχετικά με αυτό. Οι παραδοσιακές ιδιόγραφες διαθήκες,
0: ναι.
1: Αυτές δηλαδή υπογράφονται με το χέρι εννοούμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν καταργούνται, αλλά τίθενται σε πολύ αυστηρότερο έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στόχος είναι να μειωθούν τα φαινόμενα πλαστογραφίας, οι αμφισβητήσεις στα δικαστήρια κτλ. Παράλληλα, απλοποιείται η δημόσια διαθήκη, αυτή που συντάσσεται ενώπιον του συμβολογράφου είναι αυτή, ενώ για τη μυστική διαθήκη θα απαιτούνται πλέον δύο μάρτυρες αντί για τρεις. Και ένα νέο δικαίωμα που μπήκε στο νομοσχέδιο είναι ότι μπορούν να συντάσσουν έγκυρη διαθήκη και να αποκτούν και τέτοιο δικαίωμα και οι έφηβοι από την ηλικία των 16 ετών.
0: Α, ναι, δεν τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα, προφανώς. Λογικό.
1: Συμπληρώνει κανείς 16 χρόνια και μπορεί να κάνει διαθήκη. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να έχει ένα παιδί 16 ετών, εφόσον τα περισσότερα στοιχεία το ανήκουν στους γονείς του ακόμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αν έχει το δικαίωμα του δικαιοπραχτήν, με ποια λογική. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει αυτό. Επίσης, απαγορεύεται, λέει, η ρετάει σύνταξη διαθήκης υπέρ του προσωπικού νοσοκομείων, γυροκομείων ή δομών φροντίδας, όπου νοσηλεύεται ή φιλοξενείται ο διαθέτης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ψυχολογικής πίεσης και εκμετάλλευσης. Έτσι λέει ο νόμος. Ακριβώς, σα διάβασα τι λέει ακριβώς ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, για να, όταν όποιος είναι στο γυροκομείο, ας πούμε, ή σε τέτοιους.
0: Σε τέτοιες φροντίδες, φροντίδες, όλα αυτά, ναι.
1: Δεν θα μπορεί να αφήσει κληρονόμους του. Τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, γιατί το προσωπικό κτλ.
0: Μάλιστα. Ασχέτως αν αυτή είναι η επιθυμία του. Ασχέτως αν αυτή είναι και η επιθυμία του.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και αν είναι η επιθυμία του, δεν μπορεί να το κάνει άκυρο.
0: Μάλιστα.
1: θα είναι άκυρο. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα αφήνει, λέει, σε άλλους εκτός από τις δομές αυτές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πέτα ότι είχαν φαινόμενα τέτοια. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ίσως ναι, προφανώς με κάποια ψυχολογική πίεση, πολλά, ναι. Τα πιο γνωστά τα παλιά. Αλλά απ' την άλλη, δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος να τους φροντίζει ή να έχουν κάποιο συγγενή. Αυτά χρήματα μετά, αυτή η περιουσία, πού θα πάει, αυτό είναι κάτι το οποίο. Ναι,
1: ναι, εκεί είναι τώρα. Δυστυχώς.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπούγα. Σίγουρα θα έχουν προβλέψει κάτι. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, το χειρίζεται αυτό. Οπότε σίγουρα κάτι θα ξέρει, σίγουρα κάτι παραπάνω.
1: Θα ρωτήσουμε να μας πει, ναι.
0: Βεβαίως. Κύριε Σεμένη, τι γίνεται με την νόμιμη μοίρα, επίσης ζήτημα για τις κληρονομιές, τι έχετε μάθει?
1: Κοιτάξτε, με την νόμιμη μοίρα, μέχρι τώρα έχει εμπράγματο χαρακτήρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας γονέας άφηνε ένα ακίνητο σε ένα παιδί, ακίνητο, έτσι. Όχι λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείοντας ένα άλλο παιδί, το αποκλεισμένο τέκνο λοιπόν αποκτούσε αυτόματα ποσοστό συνδιοκτησία επί του ίδιου του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Πέθανε ο πατέρας, ας πούμε, ή η μητέρα,
0: ναι.
1: και υπήρχαν ατέρμονες δικαστικές διαμάχες για το ακίνητο. Πολλές φορές.
0: Έχω και εγώ δικαίωμα, όχι δεν έχεις, ναι.
1: Ναι. Με το νέο πλαίσιο, η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται αποκλειστικά σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο θυγόμενος κληρονόμος δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει μερίδιο από το σπίτι ή το οικόπεδο, αν υπάρχει οικόπεδο, αλλά δικαιούται να λάβει σε χρήμα το ποσό που αντιστοιχεί στο μισό της αξιοδιαθέτου μερίδας του. Δηλαδή, αν ένα σπίτι είναι για δύο παιδιά, το κάνω έτσι απλό ένα παράδειγμα, και το ένα παιδί είχε πάρει το σπίτι ολόκληρο, και το άλλο μισό που κάνει, ας πούμε, το σπίτι κάνει 100.000. Το μισό κάνει 50.000.
0: Ναι.
1: Η νόμιμη μοίρα είναι 25.000. Το μισό του δικαιώματό του.
0: Ναι.
1: Αυτό το 25.000 θα μπορεί να το διεκδικήσει τώρα όχι για να πάρει κομμάτι του σπιτιού,
0: αλλά
1: να πάρει λεφτά. Μόνο λεφτά. Μες. Οπότε το σπίτι μένει στο πρώτο παιδί που είχε πάρει επίσημα από τον πατέρα του ή τη μητέρα του το ακίνητο. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν το παιδί το άλλο θα διεκδικήσει με τα δικαστήρια, μέσω δικαστήριων, χρήματα 25.000 που θα αποτιμηθεί το ακίνητο και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Και να θυμίσετε τι λέει το εξαίρετο κύριε Σεμένη.
1: Ναι, εδώ συμβαίνει το εξής. Όταν ο σύζυγος που επιζεί,
0: ναι.
1: Είναι και αυτός εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τα παιδιά του, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όμως δικαιούται να πάρει ορισμένα πράγματα ειδικά που χρησιμοποιούσε με τη σύζυγό του ή με τον σύζυγό, με το θανόντα σύζυγο, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτά? Είναι τα έπιπλα, είναι κάποια σκεύη, είναι κάποια ενδύματα, είναι το αυτοκίνητο, είναι άλλα ηλικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν και οι δυο μαζί σύζυγοι. Και λέει λοιπόν ότι επειδή ο θάνατος του ενός από τους σύζυγους δεν πρέπει να στερήσει τον άλλο, τον επιζώντα, λέει ο νόμος. Θα πάρει λοιπόν μερικά από αυτά τα ακίνητα, όπως είναι το αυτοκίνητο, ας πούμε. Και αν υπάρχουν και δύο αυτοκίνητα, κάνει και δύο αυτοκίνητα, μπορεί να επιλέξει όποιο θέλει από τα δυο ο σύζυγος. Αλλά θα πάρει έπιπλα που χρησιμοποιούσε, θα πάρει τα ενδύματά του, θα πάρει σκεύη, θα πάρει άλλα και αντικείμενα που. Αυτό λέγεται εξαίρετο. Είναι εξαίρεση. Δηλαδή, αν η περιουσία κάνει 1.000.000 και τα πράγματα του εξαίρετου είναι 100.000, θα μοιραστούν όλοι μαζί τα 900.000, αλλά το 100 θα τα πάρει μόνο ο σύζυγος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει το εξαίρετο.
0: Μάλιστα. Στο 1,5 λεπτό, κύριε Σεμένη, ποιοι αγρότες υπάγονται? Αλλάζουμε κατηγορία ερωτημάτων. Ποιοι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, κύριε Σεμένη? Πείτε το άλλη μια φορά.
1: Αυτοί που είναι στο ειδικό καθεστώς πρέπει να έχουν δύο προϋποθέσεις. Ότι η παραδόση αγροτικών προϊόντων που γίνεται επί τόπου στο χωράφι ή οι παροχές υπηρεσιών αγροτικών που πάνε και δουλεύουν, ας πούμε, να μην ξεπερνάνε τις 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης να μην έλαβαν επενδοτήσεις μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ. Αυτό είναι ειδικό καθεστώς αγροτών. Δεν βγάλουν τιμολόγιο. Και από δεν βγάλουν τιμολόγιο δεν εισπράττουν ΦΠΑ. Οπότε τους δίνει η επιστροφή ΦΠΑ από τα τιμολόγια της αγοράς τους, 6% της αξίας του της αγοράς των προϊόντων. Αυτά είναι το ειδικό καθεστώς αγροτών. Το κανονικό καθεστώς των αγροτών που το ανάποδο έχει βιβλία, κόβει τιμολόγια, αυτά όλα, ας πούμε, έχει κάποιες υποχρεώσεις μεγάλες. Και ποιοι δεν υπάρχουν στο ειδικό καθεστώς? Εκείνοι που έχουν εταιρείες, οι αγρότες που έχουν εταιρείες δεν υπάρχουν στο ειδικό καθεστώς. Είναι κανονικά με βιβλία. Η εταιρεία δεν μπορεί να μην έχει βιβλία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όταν επεξεργάζονται προϊόντα, το δεύτερη περίπτωση, άμα επεξεργάζονται προϊόντα, τα προϊόντα που τα πουλάνε επεξεργασμένα, τότε δεν υπάρχουν το σχετικό καθεστώ που έχουν διευκολύνσει πολλές, ας πούμε, και απαλλαγές. Ή όταν ασκούν παράλληλα, λέει ο νόμος, και μια άλλη οικονομική δραστηριότητα. Εκτός από αγρότης, ας πούμε, έχει και γραφείο ευρέσεως εργασίας, οτιδήποτε άλλη, οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Ή όταν κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους, αυτά τα τέσσερα πράγματα όταν είναι, δεν τους επιτρέπει να έχουν να πάγονται σε ειδικό καθεστώς των αγροτών, είναι στο κανονικό καθεστώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού το επόμενο Σάββατο και να είστε καλά. Τα ερωτήματα ήδη είναι στο mail σας από σήμερα.
1: Να πω κάτι που υποχρεώθηκα να το κάνω, γιατί έχω πολλές ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ας πούμε από το ΣΥΦΙ που έχει καταγωγή από την Ανώπολη, από τη Νέα Υόρκη είναι αυτό.
0: Ναι. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, γιατί θέλει να το τη λέμε.
0: Την καλημέρα στον κύριο ΣΥΦΙ, βεβαίως.
1: Επίσης στο Λονδίνο, το Βασίλειο από τον Πλωτανιά, το χωριό μου, έτσι, καταγωγή από τον Πλωτανιά. Και αυτό θέλει να το πούμε. Όπως επίσης και το Γιώργο στη Μελβούρνη,
0: τέλεια,
1: που είναι καταγωγή από τον Βόλο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και η κυρία Χατζίδη από το Λασίδι και ο κύριος Αποκλέος από το Χαλάδι. Συγγνώμη για το αυτό, αλλά
0: κανένα πρόβλημα.
1: Κάθε εβδομάδα να λέω
0: θα τους λέμε, θα τους λέμε στην έναρξή σας. Στην έναρξή σας θα τους λέμε τις καλημέρες, εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και το κλείσμα της εκπομπής, κύριε Σιεμένη. Εχθές, συγγενείς, φίλοι και όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μεριλίντα. Και εμείς την αποχαιρετούμε με τη μυρτιά της. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ραντεβού στις 12. Πάλι εδώ, στον Sky. Καλημέρα. Για χαρά. Τα λέμε σε λιγάκι, σε λίγες ώρες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Εκτάκ των αναγκών δηλώνει ότι είναι αδύνατον να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη τύπου Καναντέρ. Την ίδια ώρα στη νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη χώρα πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχειρήσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Μέδρα, τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ και στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι Σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη και σαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον 27χρονο μέσο Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπολ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός Εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση τον ευχαριστεί για την προσφορά του στη μια χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκα. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το γλυκό χειμωνιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα για τελευταίο Σάββατο για αυτή τη σεζόν.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Όλα όμορφα.
0: Τι όμορφα. 21 βαθμούς. Ξεκινάς με το μπλουζάκι στο καλοκαιρινό το ωραίο. Το σένιο, βγαίνεις έξω και αρχίζεις και σου σηκώνει τρίχα κάγκελο. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά. Μέχρι χθες κοιμούμουν με air condition και κλειστά όλα.
1: Και σήμερα βάλω σκουβέρτα.
0: Τι να σου πω, έτοιμη την είχα. Να τη βάλω και στην πρίζα να με πάρει αγκαλίτσα.
1: Πολύ, τρέλα, μια πολύ τρέλα. Βροχή, ε. Έριξε ναι. Πολύ πράγμα.
0: Έξω τώρα που ερχόμουν, άρχισε να τσουρτσουρίζει και λίγο.
1: Έριχνε λίγο, ναι.
0: Λέει, χαζά δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, συννεφιά έξοδο, χειμερινό το σκηνικό. Καντίνα είχε καμιά δεκαριά άτομα και πηδάγανε κανένα δύο-τρεις ακόμα εκεί στο διάζωμα τη Συγκρού για να περάσουν απέναντι στην καντίνα. Σουλινουργία δεν είδα τίποτα.
1: Με τέτοια βροχή που να πας στη Σουλινουργία. Θα γλιστρείς να πες να χτυπήσεις. Άστο. Σήμερα το
0: και η μεγάλη έκπληξη ημέρας είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης της περιφέρειας Αττικής Συγκρού και στην Παραλιακή που είχε ένα μήνυμα έκπληξη σήμερα.
1: Τι?
0: Δηλαδή εκεί που συνήθως τώρα έδειχνε τουλάχιστον συμφόρηση Αλιπέδου και Γούναρη,
1: ναι.
0: Γιατί γίνεται ο κακός χαμός στο λιμάνι,
1: ναι. Αφούνε,
0: έλεγε σύγκρουση οχημάτων Αλιπέδου, κλειστή δεξιά λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έκπληξη.
1: Και καταλαβαίνεις τι θα γίνεται τώρα που είναι κλειστή.
0: Ο κακός χαμός.
1: Μα το έχουν εδώ και στο δελτίο ειδήσεων πρώτο θέμα ότι μεγάλες καθυστερήσεις,
0: ναι.
1: Για το λιμάνι. Βέβαια τώρα στα επόμενα 20 λεπτά θα αποκατασταθεί το ζήτημα γιατί θα φύγουν τα πρωινά τα μεγάλα. Για Κυκλάδες και 25 δεν φεύγουνε.
0: Ναι, 25, ναι.
1: Εντάξει. Και μετά θα επανέλθει η κανονικότητα, κύριε Πιταρά.
0: Είχε κίνηση τώρα που ερχόμουν εγώ. Είχε κίνηση για να πάνε για λιμάνι ή δύο κατευθύνσεις. Μία λιμάνι και εδώ στη Διχάλα δεξιά Εθνική.
1: Εθνική.
0: Όσοι πάνε οδικός στους προορισμούς τους και όσοι πάνε λιμανίσια που λέμε.
1: Τώρα κοίτα, 25 Ιουλίου είναι το φιλέτο. Τώρα όποιοι φεύγουν σήμερα και αύριο παίρνουν το φιλέτο των διακοπών. Ειδικά 20... αν έχουν τρεις εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Καβαλάνε και το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επιστρέφουνε.
0: Ναι, επιστρέφουνε 17, ξέρω εγώ, στους κάπου εκεί.
1: Ας πούμε. Οπότε είναι ό,τι πιο εκλεκτό. Μας τα χάλασε λίγο καιρός.
0: Και πιο ακριβό.
1: Το εκλεκτό είναι και ακριβό πάντα.
0: Αν δεν το έχεις προγραμματίσει κανένα 2-3 μήνες πίσω, είναι το ακριβό τώρα. Τώρα πρέπει να βαστάει η τσέπη σου για να πεις ότι.
1: Ναι.
0: Να πεις Παρασκευή, το κανονίζω, Δευτέρα πάω.
1: Εξαήμερο τώρα διαθέσιμα. Διαθέσιμα, έτσι. Στη Μήλο να πας να κάνεις από τη Δευτέρα, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή διακοπές.
0: Να το κλείσεις τώρα, λες.
1: Να το κλείσεις τώρα, σήμερα. Πόσο το φθηνότερο.
0: Η βραδιά.
1: Η βραδιά. Δίκλινο.
0: Ξέρω εγώ, 200.
1: 300.
0: 300, ε.
1: 300 το φθηνότερο. Και έχει και ένα έχει με 300, έτσι.
0: Πρωινό έχει. Ξέρω εγώ, αν πας και κάτι, άμα είναι.
1: Ρε Γιάννη,
0: να το καταπιείς αυτό.
1: Άμα να δώσει το Airbnb 300 ευρώ για να πας, ας το τηγανίζουν εκείνη την ώρα.
0: Για Airbnb λέμε τώρα.
1: Και Booking όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Το πιο φθηνό είχε ένα με 1600 τόσο για 6 διανυκτερεύσεις και το επόμενο πήγαινε 3.000 τόσο. Στη Μήλο. Ξαναλέω. Αν το κλείσει τώρα.
0: Καλά, έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Προφανώς. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όσοι πήγαν στην Επίδαυρο χθες την πάτησαν. Ήταν και το ντεμπούτο της Ζέτας Μακρυπούλια.
0: Ναι.
1: Έριξε καρέκλες, διεκόπη η παράσταση, ειρήνη αν δεν κάνω λάθος φοβερό. Και όσοι βέβαια πήγαν και στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Καλά, άστο, αυτό ήταν.
1: Ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά. Αν και έγιναν όλα ό,τι μπορούσε.
0: Κοίτα, εγώ που
1: από
0: πήγα,
1: την Προεδρία για να φτάσουν.
0: Πω, επειδή έφυγα την ώρα που προβλεπότανε, ήταν και η ώρα που ξεκίνησε το μπουρίνι στην Αττική.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι μεταξύ, αλλιώς δεν θα έφτανες ποτέ. Καλά, δεν συζητάμε να βρεις απαρκάρες και τέτοια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο άνθρωπος να είναι καλά, ήρθε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας για να μπορέσω να μπω γιατί δεν έμπαινε. Ένα μέτρο έκανα ουσιαστικά. Με ομπρέλα κιόλας και έγινα χάλια. Και ξανανέβηκε στο πεζοδρόμιο του Προεδρικού. Για να μπορέσει, δηλαδή, και έτσι έκαναν με όλους τους ανθρώπους. Και εννοείται priority, ε? Αλλιώς δεν έρχονταν.
2: Εννοείται αυτό.
0: Αυτό είναι τώρα η καινούργια μόδα, priority, παιδιά. Αλλιώς δεν έρχεται ταξί ούτε για ζήτο. Και μπροστά σου να περνάει, δεν σου δίνει σημασία. Μόλις δει όμως το priority, ξαφνικά ανοίγουν όλα.
2: Έρχονται.
0: Όλα τα πάντα, μηχανές, air condition, όλα.
2: Εγώ που δεν ήρθα, έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Απλά εμένα είχε πλημμυρίσει ο δρόμος μπροστά. Κατέβηκα κάτω με τα λουστρίνια.
0: Όλα, δεν υπήρχε δρόμος εχθές.
2: Με τα λουστρίνια, πάτησα priority, μου βγάλε σε 4 λεπτά. Αλλά μόλις βγήκα, πήγα να βγω από το σκαλί της πολυκατοικίας, είχε πλημμυρίσει εκεί μπροστά.
0: Ναι.
2: Λέω τώρα, εάν προσπαθήσω με τα σκαρπίνια και με το κουστούμι να φτάσω μέχρι το ταξί, θα γίνω λούτσα. Ακύρωσα το priority και κάτσα σπίτι.
0: Πάντως, για να μην νιώθεις ενοχές, πρέπει να σου πω ότι αρκετοί με τους οποίους μίλησα εκεί και συναδέλφους μας, στις κατηδίαν συζητήσεις, μου λέγανε το δεξί μου παπούτσι έχει νερό.
2: Ναι, μα δεν γινόταν.
0: Η αριστερή μου κάλτσα είναι μουσκεμά. Είχαν έρθει μέσα και περπατάγανε και άκουγες κάτι χλάτς, χλούτς, χλάτς, χλούτς.
2: Εν τω μεταξύ, πήγε να φύγει και ένα δέντρο εκεί στη γειτονιά, γιατί έχουν φύγει και άπειρα δέντρα σε όλη την Αττική. Πολλά. Έτσι. Εμείς έχουμε μια καρδιά έξω από το σπίτι και κάνει ένα κραχ, χρακ, χρακ, χρακ. Λέω τώρα έπεσε το δέντρο. Ευτυχώς δεν έπεσε.
0: Γιατί όταν πήγαινα εγώ στο Καλλιμάρμαρο πιο πέρα,
2: έπεσε στον μπαλκόνι.
0: Τα δεντράκια τα καινούργια που έχει βάλει ο Δήμος, που είναι και ναι, φρέσκα και ναι, στηρίζονται ναι. σε κάτι πιχάκια. Πάρ' το κάτω. Έτρεχε ο Δήμος να το μαζέψει μετά. Γενικά παντού έγινε ο κακός χαμός και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα λίγο, γιατί σήμερα θα έχει και βοριαδάκι, πιο δυνατό.
2: Ναι.
0: Και οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.
2: Και τα φαινόμενα συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει επειδή εδώ ψευτοψυχαλίζει. Έχει στο Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως σποράδες και έβια να έχει και σήμερα. Σου διαβάζω. Περιφέρεια Αττικής 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 60 κλήσεις, 36 κοπές δέντρων, 3 αντλήσεις. Περιφέρεια Θεσσαλίας 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις. Και φοβερό πάνω και εκεί στα δικά σου τα μέρη, στη Μακρακόμη,
0: Καλά, εκεί.
2: Που ξυλώθηκε το στέγαστρο και έγινε χαμός.
0: Πρέπει να έχει έτσι ένα πολύ τοπικό φαινόμενο έντονο που δεν το είχαν ξαναζήσει οι άνθρωποι. Πήρε και σήκωσε ό,τι υπήρχε από μαντριά, από αποθήκες, από κατασκευές, από οικίματα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ελενίτ, όλα αυτά φεύγανε στον
2: και στα χωριά, έτσι. Ναι. Και στη Μακρακόμη και στα χωριά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα το περάσουμε κι αυτό. Παρέτσι θα το περάσουμε.
2: Σήμερα τώρα
0: όσοι είχαν κανονίσει να πάνε για μπάνιο δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ δεν θα πήγαινα με 21 βαθμούς να σου πω την αλήθεια.
2: Μέχρι 30 λέει σήμερα στην Αττική.
0: Εντάξει τώρα, 30 θα πάει το μεσημέρι, αλλά με αυτόν τον καιρό ξέρω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, άμα δεν φύγει ζηνεφιά, μόνο η πολύ ρομαντική.
0: Πολλώσουν εσύ να πας.
2: Με τίποτα, όχι.
0: Εγώ και που σηκώθηκα και ήρθα εδώ, πολύ ήταν.
2: Απ' την άλλη πλευρά, η πρώτη μέρα που δεν χρειάστηκε να ανάψει air condition και να άνοιγε και την πόρτα του μπαλκονιού, δροσιζόσουν.
0: Κανονικό ύπνο κάναμε χθες χωρίς φρέον.
2: Ανθρώπινο.
0: Ένα ανθρώπινο ρε Σιγιώργο. Δηλαδή έχουν κλείσει μύτες, στάζουν τα μάτια, έχουν πιαστεί οι σβέρκοι. Δηλαδή λίγο να επανέλθουμε.
2: Λοιπόν, εδώ ο φίλος Αριστομένης λέει: αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μαζεύω τα καλοκαιρινά, κατεβάζω τα χειμερινά και από Δευτέρα λέει: ανοίγουν τα σχολεία. Την έχει την ψυχρούλα του για καρδιά Ιουλίου. Τη συνταγή λέει για μελομακάρονα, κάπου την έχω. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, Αριστομένης.
0: Ναι.
2: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εμείς στην Ικαρία, αν πούμε 300 ευρώ το φθηνότερο, αγοράζουν σκηνή και πάνε στην παραλία δωρεάν, λέει. Στη Μήλο αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Είχαμε και εμείς κάμπινγκ. Α, να μην το ξεχάσω, και στον Όλυμπο χιόνισε.
0: Ναι.
2: Έτσι, και στον Όλυμπο χιόνισε, κανονικότατα.
0: Εντάξει. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, λυπήθηκα χθες αυτούς τους έρμους τουρίστες, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ, κάποιος τους έπιασε στο Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι, ναι.
0: Που είχαν πάει να το δούνε. Φαντάστε τώρα, αυτοί οι τύποι ήρθανε με σαραντάρια και χθες ζήσαν το απόλυτο χάος.
2: Στη χώρα του
0: ήλιου. Δηλαδή, αυτά λέγανε χθες, συγγνώμη ρε παιδιά, σε τι χώρα ήρθαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Απίστευτο, ναι, ήταν χθες, απίστευτα τα πράγματα.
0: Πάντως, το προεδρικό πρέπει να σου πω, το κλίμα ήταν έτσι λίγο πέρα από την ζέστη και την υγρασία, γιατί τώρα 1500 άτομα κλεισμένα σε μια όσο μεγάλη κοινωνία αίθουσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Από τα χνότα, τις αναπνοές, συζητήσεις και αυτά, κάποια στιγμή παλαβώνεις. Γενικά το κλίμα ήταν καλό. Δηλαδή και οι πολιτικοί αρχηγοί, παρότι νωρίτερα, 2-3 ώρες πριν είχαν σφαχτεί στη Βουλή. Και ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει. Ήτανε πέρα από τις χειραψίες και τα λοιπά, είπανε και τις κουβεντούλες τους. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας ανέλαβε να τους πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27.
2: Σωστά.
0: Είχανε διάφορες τέτοιου είδους συζητήσεις. Είπανε και για τα αθλήματά τους. Εγώ λέει ο Κουτσούμπας περπατάω. Ο Ανδρουλάκης και αυτός λέει κάτι κάνει. Ο Μητσοτάκης τώρα που του πέρασε το πρόβλημα με τη μέση θα ξεκινήσει κάτι να κάνει. Έφυγε μετά το προεδρικό. Πού πήγε?
1: Να πάει. Αυτό... Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να δει 3 ώρες ταινία, ρε παιδιά.
1: Την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει.
0: Λέω, ρε παιδί, έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχει κάνει 5-10 συναντήσεις. Έχει πάει στη Βουλή επί 2-3 ώρες, πόσο ήταν. Έχει φαχτεί με τους αντιπάλους σου. Μετά να πάει να αλλάξεις, να πας στο προεδρικό, να κάνεις, να δείξεις. Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά 3 ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονος. Να τα ζεις έντονα τα πράγματα.
0: Κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε πει.
0: Χθες το κατάλαβα. Δηλαδή πάει και αυτό το όνειρο. Πέταξε. Η Δημοκρατία ανέλαβε να τους πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27.
1: Σωστά.
0: Είχαν διάφορες τέτοιου είδους συζητήσεις. Είπαν και για τα αθλήματά τους. Εγώ λέω, ο Κουτσούμπας περπατάω. Ο Ανδρουλάκης και αυτός λέει κάτι κάνει. Ο Μητσοτάκης τώρα που του πέρασε το πρόβλημα με τη μέση θα ξεκινήσει κάτι να κάνει. Έφυγε μετά το προεδρικό. Πού πήγε?
1: Να πάει. Αυτό... Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να δει 3 ώρες ταινία, ρε παιδιά.
1: Την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει.
0: Λέω, ρε παιδί, έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχει κάνει 5-10 συναντήσεις. Έχει πάει στη Βουλή επί 2-3 ώρες, πόσο ήταν. Έχει φαχτεί με τους αντιπάλους σου. Μετά να πάει να αλλάξεις, να πας στο προεδρικό, να κάνεις, να δείξεις. Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά 3 ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονος. Να τα ζεις έντονα τα πράγματα.
0: Κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε πει.
0: Χθες το κατάλαβα.

0: Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά τρεις ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονος. Να τα ζεις έντονα τα πράγματα.
0: Πολύ κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε
0: χθες το κατάλαβα. Δηλαδή πάει και αυτό το όνειρο. Πέταξε.
1: Ούτε πρωθυπουργή δεν
0: ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα του καιρού. Για να δούμε τώρα. Η μετεωρολόγος μας Ηλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και αν κάπου βρέχει καταρακτοδός, τι συμβαίνει τέλος πάντων.
2: Φυσικά. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες τα είχαμε στην Θεσσαλία, εκεί η Μαγνησία δηλαδή κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια και την Κεντρική, αλλά και την Βιωτία και στην Αττική είχαμε σημαντικά ύψη. Τώρα αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα περιορίζονται στις Κυκλάδες κυρίως. Βέβαια έχουμε βροχοπτώσεις στις Σποράδες, στην Εύβοια και πάλι, στην Αττική, στα βόρεια του νομού όμως, στην Ανατολική Πελοπόννησο και ενδεχομένως και στην Κρήτη. Σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν έχουν την ίδια ένταση πλέον τα φαινόμενα, ούτε την ίδια ραγδαιότητα όπως εχθές. Mm-hmm. Ενδεχομένως μόνο στα βόρεια παράλια της Εύβοιας να έχουμε κάποιες καταιγίδες και λίγο πιο ισχυρά φαινόμενα. Ωστόσο να πούμε ότι πρόκειται για βροχοπτώσεις σχεδόν ήπιες. Από το μεσημέρι βέβαια η εξασθένιση θα είναι πλήρης σε ολόκληρη την χώρα και επανέρχεται το καλοκαίρι με έθριο καιρό και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα. Σημαντικό είναι να πούμε για τους βοριάδες οι οποίοι πνέουν ήδη και θα πνέουν όλη την ημέρα σήμερα στο Αιγαίο μέχρι και 7 μπουφόρ και τοπικά 8. Ισχυροί βοριάδες πνέουν και στα ανατολικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα εκεί. Mm-hmm. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Μόνο στο Αιγαίο, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά, που έχει σημειώσει αξιόλογη πτώση μέχρι και 10 βαθμούς. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Όσον αφορά στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 30 δεν θα τους ξεπεράσουμε, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία τους 28 με 29 και στα νησιά τους 26 με 28 βαθμούς. Αύριο φυσικά περιμένουμε σταδιακή άνοδο στα υπηρετικά 31 με 32 βαθμούς και από Δευτέρα πια έχει επανέλθει το καλοκαίρι πλήρως, όπου περιμένουμε στα ανατολικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και πάλι.
1: Ερώτηση τώρα σοβαρότατη. Αύριο ναι. Στις 9 το βράδυ ναι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πώς θα πλέουν?
2: Στις 9 το βράδυ αύριο στο Αιγαίο?
1: Ναι, ναι, δηλαδή ας πούμε προς Μήλο ρε παιδί μου.
2: Προς Μήλο.
1: Μπαίνει κάποιος στο γνωστό σπαλάς.
2: Αν θα είναι ήπια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή στην Καρπάθο, στο Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Κρήτη, εκεί περιμένουμε ένα εφταράκι.
1: Ωραία.
0: Εσύ αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω το βράδυ, κατευθείαν 9 η ώρα. Πάω στο νησί.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολο ταξίδι θα είναι.
0: Πόση ώρα κάνει?
1: Με το κριτικό 4 ώρες. 9 φεύγω, 1 η ώρα θα είμαι εκεί.
0: Α, εντάξει. Κατάστρωμα.
1: Εννοείται κατάστρωμα. Κατάστρωμα με μηχανή κιόλας. Μόνος μου.
0: Μόνος σου.
1: Πάω εδώ τον πατέρα μου, ναι. 2 μέρες, 3.
0: Σόπερε.
1: Αφήνω παιδιά, σκυλιά, γατιά εδώ πέρα και έφυγα. Αλλά μην μας πιάσουν και τα μποφόρια
0: σου. Παίρνεις παραπάνω πραγματάκια μαζί.
1: Υπάρχει και κάτσε κανένα μήνα. Λοιπόν, ήταν η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε λίγο Εύβοια, λίγο Σποράδες σήμερα, λίγο Βόρειο Αιγαίο. Έτσι.
0: Το εισιτήριο το έχεις βγάλει μόνο αλέ ή και ρετούρ?
1: Αλέ. Σαν τον άλλο που πήγε στα τσιγάρα. Αλέ. Πήγε για τσιγάρα στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ. Είναι γι' αυτό μια άποψη.
0: Εντάξει, μωρέ. Εδώ ο φίλος ο Πέτρος λέει καλημέρα παιδιά. Στο Ηράκλειο ψιλοβρέχει πάντως. Πέτρες. Α, ρίχνει πράγμα. Μάλιστα. Ο Μιχάλης από την Άρτα έχει την απορία. Τελικά λέει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήταν χθες στο Προεδρικό.
1: Δούρου.
0: Θα σου πω ποιοι ήτανε.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Σωστά.
0: Ο Κουτσούμπας.
1: Σωστά.
0: Και ο Βελόπουλος είχε στείλει αντιπρόσωπο. Έναν βουλευτή του.
1: Σωστά. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός ήταν
1: ενεργός. Και είπε και ο Κουτσούμπας, μου θυμίζει, λέει. Την εκδήλωση στις αρχές της μεταπολίτευσης, έτσι. Τότε που ήταν τετρακομματική.
0: Την αντιπροσώπευση στη Βουλή.
1: Ναι. Θέλω να πω.
0: Που ήταν 4 κόμματα, ναι.
1: Ναι, ναι. Ποιοι πήγαν στο Προεδρικό, 4 κόμματα. Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλαν να πάνε. Σεβαστό είναι αυτό. Τώρα οι λόγοι που επικαλέστηκαν είναι λίγο περίεργοι. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρω εγώ τώρα να λες ότι εδώ δεν εκφράζεται ο σεβασμός στη δημοκρατία και τις αρχές και οι αξίες

0: χώρας και τα λοιπά. Δηλαδή όταν κυβερνούσες, πώς πήγαινες δεξιώσεις της δημοκρατίας?
1: Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα, αυτό που λες.
0: Παιδί μου, εντάξει, λογικό είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός και εσύ, λογικό δεν είναι? Δηλαδή όταν κυβερνούσαν το 15, γιατί πηγαίνανε? Τότε τι είχε έρθει, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα, ας πούμε? Αυτό είναι.
1: Τώρα ξέρεις για ποιους το είπανε. Απλά ξέρεις. Και για ποιο λόγο το είπανε,
0: ούτε ξέρω.
1: Η κυρία Δούρου δηλαδή.
0: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, ξεπερνάνε την κοινή λογική, δεν θέλω να τα ξέρω.
1: Ούτε συμφωνώ μαζί σου.
0: Πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται. Και μόνο αστείο που το συζητάμε.
1: Βέβαια, γιατί είναι μια εκδήλωση στην οποία ο συμβολισμός του να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ενωμένοι.
0: Ξέρω εγώ. Έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Στο πολιτικό μέγαρο έχει
0: με τη χώρα ενδιαφέρονται όλοι. Το δείχνει και με κάποιου συμβολισμού. Αυτό είναι ένα συμβολισμό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Δεν είναι. Δεν έχει πολλέ ευκαιρίε. Συμβολισμό είναι επίση η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Που υποτίθεται κοιτά για το μέλλον τη χώρα. Για πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, έχει εξελιχθεί ο κόσμο, πρέπει να αλλάξουν κτλ. Και εκεί δείχνει τη συνένεση που λέμε.
1: Και έγινε συζήτηση ουσία ή πιάσαμε τα υπόλοιπα?
0: Τι συζήτηση?
1: Πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Πιάσαμε τα αυτά. Πάντα βρίσκει, δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι το κορυφαίο γεγονός για την εκάστοτε Βουλή, όποτε είναι να γίνει αναθεώρηση. Το κορυφαίο. Δεν υπάρχει ο κορυφαίο γεγονός. Είναι το μέλλον της χώρας.
1: Πάντως νομίζω τα κουκιά δεν βγαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει, τα μετά μπαίνουν οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κρίμα.
1: Έτσι είναι, κύριε Γιάννη. Οι πολιτικοί μας αλλάζουν μαζί με την κοινωνία μας.
0: Τώρα
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλημέρα. Λέει κάτι μου λέει ότι θα γίνουν ακριβώς με τις ίδιες θερμοκρασίες εκλογές. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Τώρα αν εννοεί χειμώνα ή φθινόπωρο.
0: Τι να, τώρα για χειμώνα μάλλον εννοεί.
1: Ναι.
0: Γενάρη, Φλεβάρη, ξέρω εγώ. Καλά, μα γίνουν είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη, δεν είναι, θεωρούνται πρόωρες. Έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια. Αλλά αν γίνουν Σεπτέμβρη,
0: θεωρητικά, ναι. Αυτό το έχει αποκλείσει όμως.
1: Ναι,
0: συνέχεια. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το λέει. Και το είπε και ο πρόεδρος χθες Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι εμένα με έχει πείσει. Τι να σου πω, μας κοροϊδέψει όλους τώρα και έχουμε ετοιμαστεί. Έχουμε κλείσει εισιτήρια, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει.
1: Μόνο Πρωταπριλιά μην γίνουν, ναι. Μοιάζει ψέμα. Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, τι θέλετε, διαφημίσεις? Μάλιστα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές
9: τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ ο Γιώργος Γρηγοριάδης,
1: Γιάννης Πιταράς,
0: πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας μετά του καιρού, που ντάλα καλοκαίρι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε και σήμερα θέλει πάλι προσοχή σε διάφορες περιοχές χώρας. Ισπανία και Γαλλία, το εντελώς αντίθετο σκηνικό.
1: Απίστευτες εικόνες.
0: Πύρινος εφιάλτης πραγματικά, με κενώσεις πόλεων, καταστροφές σπιτιών, απέραντες εκτάσεις οι οποίες συνεχίζουν να κατακαίνε στην Ισπανία, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, που άμα συνεχίσει θα φτάσει και στη Μαδρίτη δηλαδή.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους 60.000 άνθρωποι, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ δύσκολο να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο πράγμα.
1: Και στη Γαλλία το ίδιο.
0: Στα δυτικά, έξω από τον Μπορντό, όπου και εκεί μπορεί να φτάσει στον Μπορντό όπως πάει. Παρθένες περιοχές, παρθένα δάση, υπέροχοι τόποι. Μέρη τα οποία έχουν και πάρα πολλά εξοχικά και μονάδες ξενοδοχειακές έχουν εκενωθεί. Ναι. Τουλάχιστον 60.000 κόσμος έχει φύγει, έχει εκενώσει τις περιοχές οι οποίοι κάνουν διακοπές εκείνη την ώρα και τρέχαν να σωθούν οι άνθρωποι. Έχουμε στείλει και εμείς βοήθεια, έχουν στείλει πολλά κράτη της Ευρώπης. Οι ίδιες οι αρχές λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση.
1: Μα στη Μαδρίτη επλήγησαν και εγκαταστάσεις της NASA. Κοντά στη Μαδρίτη είχε κάτι τεράστιες εγκαταστάσεις η NASA εκεί και έχουν υποστεί τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις και αυτά ζημιές. Και στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι κοντά στον Μπορντό με 173.000 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι εικόνες είναι φοβερές. Είναι φοβερές και πολύ δυσάρεστες βεβαίως. Και ο Μακρόν, νομίζω, η Γαλλία για πρώτη φορά στην ιστορία της ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλά τα πράγματα σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δοκιμάζονται έντονα το τελευταίο 24ωρο.
0: Μάλιστα. Εχθές τουλάχιστον από τη συζήτηση στο Προεδρικό Μέγαρο και τα διάφορα πηγαδάκια, γιατί εκεί είναι το ζουμί, στα πηγαδάκια που χαλαρώνουν λίγο, παίρνουν και ένα άπερολ. Α, ξέχασα.
1: Είχε τίποτα να φάτε.
0: Είχε διάφορα. Είχε φτιάξει ο σεφ του Προεδρικού μπουκίτσες, ρε παιδί μου, αυτά που. Finger food.
1: Finger food.
0: Ναι.
1: Και αλκοόλ δεν είχε.
0: Όχι, είχε αυτά τα κοκτέιλ, κάνα κοκτέιλ, κάνα άπερολ, κάνα αυτό και λίγο κρασάκι.
1: Κρασάκι. Λευκό ροζέ ή και κόκκινο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα, εγώ δεν άγγιξα από
1: αυτά. Δεν άγγιξες.
0: Όχι, θα σου πω γιατί δεν άγγιξα. Γιατί όταν έφτασα, όταν φτάνεις, η εντολή που είχαν οι σερβιτόροι του Προεδρικού ήταν να προσφέρουν μόνο νερό.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υποτίθεται θα βγάλει και το λόγο και πρέπει να είσαι νυφάλιος για να τον ακούσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με το που βγάζει το λόγο μετά. Ξεχύθηκαν όλοι, άδεια σαν τα μπουκάλια.
1: Αλήθεια.
0: Έπρεπε να έχεις φλασκή μαζί σου, αλλιώς δεν.
1: Καμιά παρουσία έτσι που να έκλεψε τις εντυπώσεις.
0: Σταμάτης Φασουλής.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα. Ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος. Ήταν και τιμόμενο πρόσωπο ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Και η δασκάλα από τα φουρνά και δύο μαθητές, έτσι.
0: Τα φουρνά, δηλαδή ήταν. Αυτά ήταν τα πρόσωπα ουσιαστικά και ειδικά ο πιλότος ήταν και αντικείμενο θαυμασμού από πολλούς. Δηλαδή, πολλοί βγάζαν και σέλφι μαζί του.
1: Ναι.
0: Και ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
1: Που προσγείωσε το αεροπλάνο στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.
0: Ναι, κατάφερε να το προσγειώσει.
1: Κατάφερε να το προσγειώσει και στη συνέχεια πήρε φωτιά το F-16. F-16 ήταν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που σου είπα για τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένω. Γιατί αν έχεις πάρει χαμπάρι, και το δείχνουμε και εμείς στην εκπομπή, όλο το διάστημα αυτό που έχει προηγηθεί, πάρα πολλοί βουλευτές τρέχουν δεξιά και αριστερά, κάνουν εκδηλώσεις. Ας τις πίτες που κόβανε. Οι πίτες, εντάξει, θα τις κάνανε. Μετά αρχίσαν τις εκδηλώσεις, τις μαζόξεις, τις ομιλίες. Τρέχαν δεξιά και αριστερά. Και ακόμα και τώρα έχουν εκδηλώσεις προγραμματισμένες.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα,
1: μια μεγάλη κάνει και ο κύριος Πανάκης.
0: Ναι. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είχαν μπει όλοι σε προεκλογικό mood.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μισή μέρα ήταν στο Υπουργείο και οι άλλοι ήταν για χειραψίες. Τώρα δεν ξέρω, άμα θα αντέξουν μέχρι το Μάιο.
1: Τώρα να είσαι μέχρι το Μάιο, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε μέχρι το Μάιο.
0: Πολύ, παιδί μου, είναι πολύ πράγμα.
1: Και να κάνεις συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Θα καούνε στο ζέσταμα.
1: 7 μήνες.
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Πανάκης, αφού τον ανέφερες εδώ, στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Υπουργός Εσωτερικών, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα πολιτικό, από το να συναντά τον κόσμο, από το να χαιρετάει, γιατί έτσι βλέπεις τι γίνεται και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν τελικά καταλήξουμε ότι τελικά θέλουμε τον πολιτικό να είναι στο γραφείο του ή να είναι έξω στις εκδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο, στην αγορά.
1: Θεωρείτε ότι είστε της παλιάς σχολής, πολιτικός?
2: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι παλιά σχολή το να επικοινωνείς με τους πολίτες.
1: Όχι, γιατί πολλοί τώρα στρέφονται και στα social, γι' αυτό το λέω.
2: Απλά, με τα χρόνια υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει ο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, ο παλιός τρόπος επικοινωνίας είναι και φυσικά να τον δεις από κοντά και να κάνεις πολιτικό γραφείο και να ακούσεις το πρόβλημα ενός θεσμικού φορέα, ενός πολίτη, και φυσικά να δεις και τι γίνεται έξω στο δρόμο, που θα δεις και εσύ με τα δύο στα μάτια ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι πολιτικές συγκεντρώσεις, οι πολιτικές, ας το πούμε, τις περιοδίες, οι επισκέψεις, δεν έχουν να κάνουν με το χρόνο των εκλογών, αλλά είναι μια υποχρέωση του πολιτικού, του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά.
0: Ναι. Χάσαμε τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζέσι, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Σπανάκη, γιατί μάλλον χάθηκε η γραμμή. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σπανάκη, θα το αποκαταστήσουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, σε αυτό εγώ συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκλέγονται και μετά εξαφανίζονται.
1: Σωστό. Είναι σωστό να είναι δίπλα στους ψηφοφόρους το.
0: Απλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο ψηφοφόρος θα κάνει και αυτός ταμείο, το ταμείο του είναι στο παραβάν, το μπλε παραβάν, όταν θα μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να μην σε βομβαρδίζουν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές με μηνύματα, φεύβολαν κτλ.
1: Να το χτίσεις αυτό.
0: Αυτό θέλει χτίσιμο. Αυτό θέλει πόρτα-πόρτα.
1: Βασιλόπιτα.
0: Ναι, αυτό. Χειραψία. Να βγάλει κάλους το χέρι σου. Αλλιώς πώς τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, είναι μια όμορφη προσέγγιση παλαιού τύπου, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι και αποτελεσματική και πραγματικά έχει και την αξία της σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιδοκιμάζουν, νομίζω και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Αν και πολύ βεβαίως, θα σου πω ότι στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί που έχουν χτίσει διαδικτυακά την καριέρα τους. Είναι τρομερά ενεργοί στα social media και κερδίζουν από αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σπανάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, όταν είσαι και από κοντά και βλέπεις και τους πολίτες από κοντά, αποφεύγεις και αυτά τα τρόλ που βγαίνουν και γράφουν διάφορα χωρίς να ξέρεις τι είναι και τι λένε. Πολλές φορές βρίζουν, κατηγορούν. Ενώ όταν είσαι από κοντά, ανταλλάσσεις και μια άποψη. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές και χαίρομαι όταν βρίσκω σε ένα χώρο που είτε είναι μια παρέα είτε σε ένα καφενείο, να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε και να δούμε πραγματικά.
1: Σωστά.
2: Ποια είναι η άποψη του καθενός. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει και οργανωμένα. Ξέρετε, εγώ προχτές στην συγκέντρωση που είχα εδώ στην εκλογική μου περιφέρεια, στον νότιο τομέα, θα κάνω και μια πρόταση εγώ στους συναδέλφους μου βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές των άλλων παρατάξεων, να κάνουμε οργανωμένους διαλόγους σε πλατείες περιοχών. Ώστε να μιλήσουμε. Βεβαίως, να μιλήσουμε, να συντονίσουμε, νομίζω, debate, τοπικά debate, όπου να μπορούμε να μιλήσουμε για το τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για τη Νέα Σμύρνη, για την Καλλιθέα, για το Παλαιό Φάληρο, τι έχουμε κάνει για τον συνταξιούχο, τι έχουμε κάνει για τον ελεύθερο επαγγελματία, τι είπαμε και τι κάναμε, ή τι είπαμε και τι δεν κάναμε, ή αυτοί που τάζουν να δούμε πώς θα το κάνουν. Και τελικά πώς θα το υλοποιήσουν οι από τους αντιπάλους. Θα βάλουν νέους φόρους, γιατί αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία τα είδαμε και το 2015 από τις παρατάξεις της τότε που έταζαν λαγούς με πετραχίλια.
0: Κύριε Σπανάκη, λοιπόν, πάντως ξέρετε κάτι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Απλά θα πω κάτι, ως πολίτης θα το πω. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία ως αφήγημα είναι πάντα κεντρικό αφήγημα για όλους. Όλοι αναφέρονται στην καθημερινότητα. Δεν τα αγγίζει κανείς. Η καθημερινότητα είναι, για παράδειγμα, ελακούβες δρόμους. Ναι, τα καπάκια κοιτάξτε, που είναι κάτω από το ύψος του οδοστρόματος. Λοιπόν, αυτό είναι καθημερινότητα.
2: Ακούστε,
0: καθημερινότητα
2: υπάρχει,
0: είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος, όπου το βάρος αυτών των ανεξόφλητων λογαριασμών πέφτει στους υπόλοιπους.
2: Θα σας απαντήσω λίγο. Μισό λεπτό. Όταν συζητάγαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας κατηγορούσαν. Είδαμε όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει σοβαρά έργα. Είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον Ε65, που είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, που φτάνουμε πλέον στην Ήπειρο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας.
0: Κύριε Σπανάκη, σας διακόπτω και πάλι. Ακούστε λίγο. Δεύτερον,
2: με από το ταμείο να
0: καθίσεις. Αυτά που αναφέρεστε είναι τα μεγάλα. Τα μεγάλα.
2: Είσαι το, όχι, όχι, δεν τα μεγάλα.
0: Ασχολείστε με τα μεγάλα. Ασχοληθείτε και με τα μικρά καθημερινά.
2: Όταν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αν πάτε στη Νέα Σμύρνη, μισό λεπτό, αν πάτε στην Καλλιθέα, θα δείτε να αλλάζουν κεντρικές αρτηρίες αλλά και μικρά στενάκια με νέα ασφαλτόστρωση που δημιουργούν προϋποθέσεις και για οδική ασφάλεια, όπως θα δείτε και πεζοδιαβάσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί και κυρίως κοντά σε σχολικά κτίρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μα συγγνώμη, έχει πάει κανείς, εσείς πιστεύετε ότι έχει πάει κανείς, γιατί κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Έχει πάει κανείς μετά να δίνει τα λεφτά. Όποιος τα δίνει. Θέλετε να είναι η περιφέρεια, θέλετε να είναι το κράτος, να είναι ο Δήμος, όποιος και αν είναι. Έχει πάει μετά κανείς να το παραλάβει και να το ελέγξει.
2: Μην τα μηδενίζουμε. Υπάρχουν
0: συγγνώμη τώρα. Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας είναι σαν να κάνει τη διαδρομή Παρίσι-Δακάρ.
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, από το 2019 μέχρι σήμερα, στις τοπικές κοινωνίες γίνονται μικρά και μεγάλα έργα. Έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μα για αυτά που φαίνονται λέμε.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, μισό λεπτό. Εδώ είναι διαφορετικό να πούμε ότι έχουμε αυξανόμενες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Είναι όμως διαφορετικό να μηδενίζουμε μια δουλειά που γίνεται από αιτήματα, προσέξτε, της ίδιας τοπικής κοινωνίας.
0: Το ίδιο πράγμα δηλαδή, λέμε.
1: Για έργα που δεν γίνονται, το μηδενίζει λέμε. Κανείς, αλλά να, εδώ πέρα στο Φάλιρο εδώ το έργο. Που είναι σταματημένο.
2: Λοιπόν, ο φαλιρικός ορμός σε λίγους μήνες
1: που ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Σε λίγους μήνες ξεκινάει η εκβάθυνση και τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά στον Ηλισσό ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, όπου είναι προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει ο φαλιρικός ορμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε πάνω από 10 εκατομμύρια αυτό το έργο στον Ηλισσό και έχουμε 370 εκατομμύρια από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα προχωρήσει ο φαλιρικός ορμός. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια διαδικασία δυναμική που προχωράει και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει σε εκείνη την περιοχή.
1: Το ξέρουμε.
2: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή ένα Κηφισό που τον προχωράμε πολύ διαφορετικά, καθαρισμούς κλπ. Έναν Ηλισσό με αντιπλημμυρική προστασία. Το ρέμα της Πικροδάφνης που θα δοθούν πάνω από 37 εκατομμύρια και άλλα 25 θα δώσει η ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν μιλάμε για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει δεκαετίες ολόκληρες στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως,
0: όλα αυτά τα έργα είναι αναγκαία. Λέμε,
2: γι' αυτό εγώ θα ήθελα, νομίζω,
0: γι' αυτό θα χρειαστεί τόσο χρονικό διάστημα.
2: Νομίζω, κύριε Πιταράκη και κύριε Γρηγοριάδη, είναι η καλύτερη ευκαιρία,
0: ναι,
2: το να οργανώσουμε μαζί τέτοιου είδους διαλόγους στις πλατείες για να δούμε και πολύ συγκεκριμένα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, προσέξτε, όλοι γνωρίζαμε τον παλιό Άγιο Κοσμά. Υπάρχουν ανάγκες για πρόσθετους αθλητικούς χώρους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το παλαιό Φάλιρο αναβαθμίζεται το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ξέρετε ότι το ιστορικό γήπεδο, ο Μύρωνας, εξυγχρονίζεται καταστάσεις. Το ίδιο στον Πανιώνιο, το ίδιο στον Ηλυσιακό, το ίδιο στο Μοσχάτο αποκτά το κολυβητήριο. Το ίδιο γίνεται στον Άγιο Δημήτριο. Στην Ηλιούπολη,
0: όταν κάποιος επισημαίνει, ακούστε λίγο, όταν κάποιος επισημαίνει ένα πρόβλημα, δεν ακυρώνει τα έργα τα υπόλοιπα που γίνονται.
2: Και προχωράμε στην Γλυφάδα και σε σοβαρά έργα και στο παραλιακό μέτωπο. Άρα,
0: οι επισημάνσεις που κάνουμε έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.
2: Βεβαίως.
0: Όχι για να κυρώσουμε τα υπόλοιπα έργα που γίνονται.
2: Γι' αυτό λοιπόν ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Βάλατε κάμερες τώρα. Μπήκανε 388 κάμερες.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Τις κάμερες τις είδατε ότι μπήκανε. Μπήκαν.
2: Βεβαίως. Ακούστε λίγο.
0: Αυτές οι κάμερες το ξέρετε ότι δεν θα λειτουργήσουν που μπήκανε για το κόκκινο.
2: Ακούστε λίγο. Έχουν δοθεί ανακοινώσεις. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
0: Δεν θα λειτουργήσουν, κύριε Σπανάκη, αυτές οι κάμερες.
2: Εγώ σας μισό λεπτό.
0: Μέχρι να δουν ποιος θα κάνει τον έλεγχο, την πιστοποίηση.
2: Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος μπορούμε.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Που ζητάμε τι από τους πολίτες να συμμετέχουν. Τι επαναφέρουμε ξανά τα συμβούλια νέων, ώστε και οι νέοι μας να συμμετέχουν σε αυτήν τη δυναμική διαδικασία καταγραφής και ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων. Τι άλλο φέρνουμε? Φέρνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, να έχεις δηλώσει 60 μέρες πριν ότι θες να ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές και να ψηφίζεις. Τι θέλουμε να φέρουμε στην αναθεώρηση του συντάγματος? Την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτή είναι η ποιοτική και πολιτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τις άλλες παρατάξεις. Γι' αυτά όλα λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο και μάλιστα πολύ περισσότερο σε προεκλογική περίοδο.
0: Εκεί στο Υπουργείο τώρα, επειδή είστε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, είστε υφυπουργός, εκεί έχετε ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα? Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει το Μάιο του 27.
2: Φυσικά και είστε έτοιμοι, το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα σε ενδεχόμενο εθνικών εκλογών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, έντονη συζήτηση πρωί-πρωί, έτσι, με τον υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
2: Και πολύ ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είπε?
0: Debate, δεν είπε.
1: Εδώ ήρθατε στην πλατεία του Sky εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Πιταρά και κάνετε αντιπαράθεση.
2: Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί βέβαια αυτό το debate να γίνεται και σε στούντιο. Είναι μια καλή.
1: Εννοείται και
2: να μιλάμε.
1: Από Σεπτέμβριο θα σας περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Όχι και με τους πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δεν πρέπει να.
1: Εκεί, κύριε Σπανάκη, συνήθως γίνεται χαμός, γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος και στο τέλος καταλήγει.
2: Ο κόσμος κρίνει, ο λαός κρίνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλης Σπανάκης, υφυπουργός Εσωτερικών.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Επί τη ευκαιρία, μιας και το.
1: Άστο τώρα.
0: Δεν το έφερε η συζήτηση, αλλά το φέρνουμε εμείς.
1: Άστο τώρα.
0: Γιατί όχι, άστο. 2 ευρώ θα σου πάει τώρα μέσα στη βδομάδα.
1: Δεν καταλάβες, πήγε 2 ευρώ. Πήγε 2 ευρώ. Εν τω μεταξύ, στα νησιά έχει πάει 2,40.
0: Φαντάζομαι.
1: Με το δεκάλεπτο.
0: Τη μείωση λες, την έκπτωση.
1: Ναι, με το δεκάλεπτο που βάλε η κυβέρνηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, εν τω μεταξύ σήμερα βομβάρτισαν εκ νέου τάνκερ οι Αμερικανοί αυτή τη φορά, γιατί πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, τον Αμερικανικό αυτή τη φορά.
0: Καλά,
1: στα στενά του Ορμούζη, Χούθη βαράνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τους βαρέσαν και τους κουθεί και λένε ότι ήταν μάλλον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράδα το χτύπημα. Τέλος πάντων, τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι δεν πάνε καλά. Αλλά πάμε λίγο στον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει λίγο για το κομμάτι που ανέφερες πριν στον κύριο Σπανάκη, για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Στη ΔΕΗ. Έτσι.
0: Συγγνώμη, 3 δις.
1: 700 εκατομμύρια.
0: Οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι μισές από αυτές, τις οφειλές των καταναλωτών, είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο. Φεύγει ο ένας, αφήνει πίσω του χρέη, πάει σε άλλο πάροχο, δεν τον ελέγχει κανείς. Δημόσιο αγωθό, λέει το ρεύμα, και δεν μπορεί να στο κόψει.
1: Ναι.
0: Αντιστοίχως τώρα, άλλο παράδειγμα σου φέρνω. Οι άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, για να αλλάξεις από ένα πάροχο να πας σε άλλον, πας μόνο αν έχεις εξοφλήσει τα χρέη σου στον προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Αυτό το βάρος τώρα το επιμερίζεται σε όλους εμάς. Και πάνω στο λογαριασμό που βλέπουμε, έχεις 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιπλέον επιβάρυνση για τα χρέη για τα 3 δις. Δηλαδή τα χρέη των υπολείπων, ναι, των παταξίδων, τα πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Και μετά, μα τα δώσουνε, μας τα φέρουν πίσω εμάς.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Δώστε μας λίγο τα φώτα σας σε ό,τι αφορά σε αυτό το τεράστιο, κατά την άποψή μας, ζήτημα. Διότι 3 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, έτσι, καλούμαστε να τα πληρώσουμε στην κιλοβατόρα ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι από τη στιγμή που βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος ότι έχουν αυξηθεί, ο κόσμος ψάχνει να βρει εναλλακτικές λύσεις. Ενώ, ας πούμε, πέρσι αρκετοί είχαν πάει σε μπλε σταθερά τιμολόγια και υπήρχε έτσι μια πιο ομαλή λειτουργία μέσα στην αγορά, γιατί ο καθένας ήταν δεσμευμένος σε ένα συμβόλαιο, οπότε πλήρωνε αυτό που ήταν να πληρώσει, τέλος πάντων, για να έχει και μια έκπτωση συνέπειας. Τώρα, από τη στιγμή που αλλάξανε άρδιν όλα αυτά, το φαινόμενο αυτό, ο όγκος των ληξιπρόθεσμων αυξήθηκε, γιατί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αλλάζουν κάθε μήνα από τον ένα πάροχο στον άλλο. Με αποτέλεσμα να αφήνουν διαρκώς κάποιοι από αυτούς υπόλοιπα στους προηγούμενους και με το κίτρινο τιμολόγιο, με το πράσινο τιμολόγιο, προσπαθούν να βρουν κάθε φορά χαμηλότερη τιμή, μην πληρώνοντας όμως κάποιοι.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό προβλέπετε, κύριε Πάνο, αυτό? Δηλαδή, μπορώ εγώ να χρωστάω στον προηγούμενο και να πάω στον επόμενο? Γίνεται, είναι δυνατό? Γιατί νόμιζα ότι πρέπει να έχεις εξοφλήσει για να μπεις.
0: Είναι δημόσιο αγαθό, σου λέει το ρεύμα.
3: Αυτό,
0: δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ρεύμα. Και δεν στο κόβει. Απλό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, φυσικά.
3: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο, από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται, δεν τους υποχρεώνει να πληρώσουν το χρέος για να πάνε στον επόμενο, το χρέος μένει, οι εταιρείες περιμένουν να πληρώσουν και μπορεί αυτό να γίνεται για συνεχόμενους μήνες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εναλλάσσει, ας πούμε, εταιρείες, να πηγαίνει από τη μία στην άλλη και να αφήνει υπόλοιπα πίσω σε όλους τους προηγούμενους, εάν είναι κακοπληρωτής.
0: Ναι. Και τι κάνουμε εμείς στην περίπτωση? Εμείς μπορούμε κάτι να κάνουμε.
1: Να κάνεις
0: δηλαδή,
1: και
0: όταν ξαφνικά εγώ βλέπω. Όχι, να
1: κάνει αυτό το κόλπο.
0: Ρε, μου, θέλω να σου πω, εγώ θέλω να μιμηθώ τον καλύτερο, όχι το χειρότερο.
3: Κοιτάξτε, όπως υπάρχει και το θέμα της κερματοκλοπής, κτηματοκλαβεί αυτό που συμβαίνει, πάλι επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές, πάλι πληρώνουμε για ένα ποσό περίπου ένα 5% τουλάχιστον λογαριασμό παραπάνω και 10% μερικές φορές οφείλεται γιατί προσπαθούν να καλύψουν τα κόστη της κτηματοκλοπής. Δηλαδή συμβαίνει και σε άλλα θέματα να περνάει στους συνεπείς καταναλωτές αυτή η επιβάρυνση.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της χώρας την πληρώνουν πάντα οι νοικοκυρέοι και οι νοικοκυρέοι με την καλή έννοια, όχι με την έννοια που κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιούν για τη λέξη νοικοκυρέοι, κάποια στιγμή αισθάνονται και λίγο κορόιδα, έτσι. Και κάποια στιγμή λένε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, δηλαδή τι να κάνω, να γίνω κι εγώ μπαταξής.
3: Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν Υπουργείο να δώσει και κάποια εργαλεία στις εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν αυτό το φαινόμενο να το μειώσουν. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά που αφήνουν κάθε φορά στους λογαριασμούς και να μην περνάει στους συνεπείς καταναλωτές.
0: Ναι, εγώ πώς μπορώ να πιστοποιήσω ως συνεπείς καταναλωτής ότι αυτή η επιπλέον επιβάρηση στο λογαριασμό μου προέρχεται από, από αυτά τα χρέη. Και πόσα είναι τα χρέη τελικά και πόσο μου αναλογεί εμένα και για πόσα θα το πληρώνω και αν θα το πάρω πίσω με έκπτωση στο μέλλον και το καθεξής.
1: Ναι, καλά.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εκτροχευτεί το τελευταίο καιρό, ειδικά με τις τιμές από το Φεβρουάριο και μετά που ξέφυγαν πάρα πολύ, έχουν την τάση να αλλάζουν 200 παρόχους και κάποιοι από αυτούς να αφήνουν την υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα αυτό θα έχει γιγαντωθεί το τελευταίο τρίμηνο που υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα απλά έχει ξεφύγει.
1: Μα συγγνώμη τώρα, επειδή μερικά πράγματα μου φαίνονται και απλά, δεν μπορούν να πούνε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο αν δεν εξοφλήσεις τις οφειλές σου, ή δεν μπορούν να πούνε ότι οι οφειλές σου πήγαινουν στον επόμενο πάροχο. Ο οποίος, δηλαδή, τώρα αυτές είναι και απλές λύσεις, δεν είναι και κάτι δύσκολο να γίνει. Νομίζω ότι έχουν βρει την τρύπα στο σύστημα πάλι οι πονηροί.
3: Δυστυχώς κάπως έτσι σημαίνει και τα φαινόμενα αυτά.
1: Για όνομα του Θεού.
3: Μπορούν και δημιουργούνται. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια φόρμουλα προκειμένου να μην
1: έχει. Ναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Υπάρχει σωτηρία. Να πάμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, να κάνει, δεν έχουν έρευνα.
1: Τώρα θα σου πω. Μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Λοιπόν, κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εντάξει, ένα τεράστιο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μην το πληρώνουν και αυτό το χαβαλέ. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους και είναι συνεπείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 16 βαθμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πανηγύρι μας. Έγινε πανικός από κόσμο. Ψάχναμε τραπέζια από τα σπίτια, λέει.
0: Φαντάσου.
1: Για να βάλουμε να κάτσουν οι άνθρωποι. Πολύ κέφι νεολαία, το απογείωσε. Η γουρνοπούλα έφυγε αέρα. Κεράσαμε και παραδοσιακή γαλόπιτα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε όλους και του χρόνου.
0: Η γουρνοπούλα στην περιοχή εκεί είναι must στα πανηγύρια.
1: Και μετά για να δέσει το στομάχι, γαλόπιτα.
0: Ναι. Και φέτος, επειδή πήγα και εγώ, πρόλαβα να πάω την περασμένη Κυριακή σε πανηγύρι.
1: Πελοπόννησο.
0: Ναι, στα όρια Αργολίδας Αρκαδίας, σε ορεινό χωριό, Αλέα.
1: Αλέα, ναι, ναι.
0: Χαμός. Και ήταν μάλιστα την ημέρα του τελικού. Δηλαδή το πανηγύρι άρχισε 12 και 20. Μόλις τέλειωσε ο τελικός. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Κανονικά άρχισε τότε. Περιμέναν όλοι τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος πρόεδρος
0: ήταν. Ο οποίος ήταν μαζί μου στο καφενείο και βλέπαμε τον αγώνα. Λοιπόν, φέτος είναι must στις λαχιοφόρους αγορές τα κλιματιστικά. Δηλαδή το νούμερο ένα δώρο. Παίρνεις, παιδί μου, τα κουπόνια για να συμμετέχεις στο λαχιοφόρο. Νούμερο ένα δώρο είναι το κλιματιστικό, τα εννιάρια, τα μικρά.
1: Τα εννιάρια.
0: Δεν έχει σημασία όμως. Αλλά είναι top δώρο.
1: Πρώτο δώρο στη λαχιοφόρα.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
13: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
14: Κινητό 6936 7737 77.
15: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
16: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
17: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
17: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
18: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
17: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
18: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
17: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Φρικτορία Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
19: www.frictoria.com.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και σήμερα το πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφερεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι Ιταλία και Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Ενώ το πλήρωμα, το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι χθες αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίη συμβουλή του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδιαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας λαράς των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του 2026 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το σύνολο για το 2025. Το 2000 η λαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθήσα στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στον εμβολιασμό. Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατηγορείται πάντως ότι συνέβαλε σημαντικά στην κρίση, διαδίδοντας αντιεμβολιαστικά συνθήματα. Ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

0: Ραχλέ, όταν βάζεις αυτό το τραγούδι, μου έρχεται μία σκηνή, πραγματικά. Δωριέων 14.
1: Δωριέων 14. Τι είναι Δωριέων 14?
0: Είναι ο δρόμος στην Πάτρα. Του σπιτιού. Στα πλατεία Ελευθερίας, στα προσφυγικά.
1: Ναι.
0: Εκείνη, αυτή είναι η περιοχή. Εκεί που μεγαλούργησα, πιτσιρίκι. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε, δηλαδή υπήρχε ένα-δύο με το ζόρι.
1: Σε όλη την Πάτρα.
0: Στον δρόμο, ρε
1: παιδί. Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τώρα, άντε, πόσο να ήταν.
1: Και άκουγε modern talking.
0: Και ήμασταν ο διπλανός, ο φίλος, πιτσιρίκια τώρα. Η οικογένειά του είχε πάρει το διπλό ακάι ραδιοκασετόφωνο. Με τα αποσπόμενα ηχεία. Το καλό διπλό
1: είναι καλό,
0: η διπλή
1: καλό.
0: Κασέτα εννοώ, που η μία έπαιζε, η άλλη έγραφε. Λοιπόν, και έχει βγει τότε το. Θυμάστε που βγαίναν οι κασέτες σαν συλλογή που έλεγε Hit 85 και τα λοιπά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, και έχει βγει ένα hit κάτι που έχει μέσα διάφορα 12 τραγούδια. Πόσα είχε τότε?
1: Και είχε πρώτο του Modern Talking.
0: Και είχε.
1: Το είχα και εγώ αυτό.
0: Και είχε Brother Louie. Και τα ακούγαμε όλη τη μέρα τον Brother Louie. Γιατί προλαβαίναμε να τα ακούσουμε. Γιατί μετά ετοιμάσα για την κασέτα. Και παίρναμε τα Big, τα στυλό, τα οποία Big εφευρέθηκαν για να γράφει. Αλλά για να γυρίσει την κασέτα όταν σου μάζευε την ταινία. Γι' αυτό, επειδή ήταν πολυγονικό. Αυτή είναι η εικόνα που μου έρχεται πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι.
1: Modern Talking. Και πριν, στο προηγούμενο διάλειμμα, παίξαμε Wild Boys. Duran Duran.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν στην ίδια κασέτα.
0: Σίγουρα.
1: Προφανώς η κυρία Βαρσάμι έχει πάρει την κασέτα.
0: Έχει πάρει την κασέτα.
1: Και, και μας τα βάζει ένα-ένα. Εγώ νόμιζα ότι ξέρει τι νόμιζα, θα έλεγε στην Eastway, στο Παγκράτη. Τη θυμάσαι την Eastway, την δίσκο που ανέβαινε εκεί τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Τα καύσιμα ήταν οικονομικά. Έτσι. Φορτώναμε τους βάτραχους. Ο πατέρας μου είχε Citroën βάτραχο. Φορτώναμε τα αμάξια εκείνης της εποχής. Πηγαίναμε βόλτες και δεν μας ένοιαζε. Τώρα πήγαινε βάλε βενζίνη.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα πω στη Μήλος και το σκέφτομαι και υδρώνω ολόκληρος, ξέρεις πόσο έχει εκεί, 2,40, 2,50, δεν ξέρω καν πόσο έχει.
0: Αν κάνεις την αναλογία των εποχών, τα πάγια που πλήρωνες τότε με τα πάγια που έχεις, μάλλον με τις ανάγκες που έχεις δημιουργήσει σήμερα, γιατί δεν είναι σε υποχρεών και κανείς, εσύ τις έχεις δημιουργήσει τις ανάγκες,
1: ναι.
0: Τα σημερινά σου πάγια είναι ο μισθός της τότε εποχής.
1: Μόνο τα πάγια.
0: Μόνο τα πάγια.
1: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Έτσι, αν στο πούμε οικονομικό, τεχνικού όρου. Και τουλάχιστον τότε μπορεί να παίρνει και λιγότερα, αλλά παίρνει και καλά, ρε παιδί μου. Λίγο ανέμελα ήταν, δεν ξέρω. Απλά είναι οι αναμνήσεις μας, δεν ξέρω τώρα.
1: Γιάννη μου, ήταν φθηνά τα πράγματα τότε. Ήταν φθηνά τα πράγματα. Όσο και όμως, δηλαδή τότε με τις δραχμές ήταν πολύ πιο οικονομικά από ότι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι τιμές που υπάρχουν σήμερα, αν τις πήγαινες εκείνη τη δεκαετία και έκανες αντιστοίχηση των τιμών, δεν θα το πίστευες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10 δραχμές κάνανε να σου θυμίσουν τα γαριδάκια. Το σακουλάκι με τα γαριδάκια έκανε 10 δραχμές.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνει 340 δραχμές.
0: Και έκανες και αποταμίευση. Είχες και τον κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτήριου στο σπίτι.
1: Μα δουλεύαμε μπορεί και περνάγαμε ωραία και μας μέναν και λεφτά να αγοράσουμε και μηχανάκι και να πάμε και διακοπές. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ο Γιώργος Ξηραδάκης είναι στην παρέα μας. Ναυτιλιακός οικονομολόγος. Πάλι για τσέπη μας θα πούμε. Για τα καύσιμα βέβαια τώρα. Αλλά και για ευρύτερα για όλα τα προϊόντα που έρχονται από στενά Ορμούς, την παγκόσμια ναυτιλία και όλα αυτά που γίνονται στη μέση.
1: Ερυθρά θάλασσα.
0: Ναι, καλώς το. Τώρα επεκτείνεται το σκηνικό.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σε μια πλατεία Ελευθερίας μεγάλος, αλλά ήταν του Βόλου.
0: Α.
2: Αλλά πιστέψτε με ότι θυμάμαι, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερος, πολύ λίγο μεγαλύτερος, όχι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, κάτι μήνες.
2: Κάτι μήνες, ναι.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι όμως ότι τη σφαζοκεφαλιά που είχαν όλοι τότε όσοι είχαν αυτοκίνητα ή οτιδήποτε τότε, στην κρίση του πετρελαίου του 70, δεκαετίας του 70, που και σας θυμίζω ότι είχαμε τότε και τα μονά ζυγά για το ένα Σαββατοκύριακο θα πάνε, αυτοί που είχαν αυτοκίνητο έτσι, θα πάνε αυτή η εκδρομή. Θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα το χρησιμοποιήσουν άλλοι.
0: Mm-hmm.
2: Τα μονά και τα ζυγά. Επίσης, εκεί που θα σου πω.
0: Τα μονά ζυγά ήταν τότε μόνο για Σαββατοκύριακο.
2: Μόνο για τα Σαββατοκύριακα ήταν.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Για να κάνεις εκδρομή. Ναι, αφού είπαμε αυτή τη ελάχιστη μήνες που μας διαφέρουν. Ναι. Δεν έχουμε και τους πολλούς, αλλά αυτή η ελάχιστη μήνες. Συν το γεγονός ότι θυμάμαι τον Καραμαλή να πηγαίνει τότε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή να κάνει. Να πηγαίνει συχνά πυκνά στην κάτω στην στον Περσικό Κόλπο, στη Μερσία, στα διάφορα μέρη, για να εξασφαλίσει τη ροή του πετρελαίου προς τη χώρα, γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχαν τότε τα λόμπι και όλα αυτά, και μετά σιγά σιγά δημιουργήθηκε και η ενίσχυση του ΟΠΕΚ και το κοντρολάρισμα, το ποιος θα παράγει, τι θα παράγει και όλα αυτά που γίνανε για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, η οποία ναι μεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί να συνδέσουμε τις δύο συζητήσεις, ότι όλα έχουν γίνει πιο ακριβά, έχει γίνει και το άγχος πολύ πιο ακριβότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα σε αυτή την εποχή δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα, οπότε το περιθώριο να υπάρχει κάποιος να χαλαρώνει τον άνω στο σπίτι δεν υπάρχει.
0: Όχι, οπότε, δυστυχώς δεν υπάρχει, ναι.
2: Οπότε το πολλαπλάσιο τώρα δεν το ζητάτε. Εδώ ζητάει όλο το σύστημα πώς θα δημιουργήσουμε πάγια. Πάγια για το ένα, πάγια για το άλλο. Οπότε πραγματικά ο ένας από τους δύο τους μισθούς πάλι και τώρα φεύγει.
0: Μα,
2: ο ένας από
0: τώρα τους. Καταρχήν αυτό που λέτε για το άγχος το πληρώνουμε σε ψυχολόγους και διάφορες άλλες
2: εποχές.
1: Και αυτά μόδες της εποχής, βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τώρα όντως είναι υπαρκτά ζητήματα. Δεν είναι ότι είναι
2: ανάγκη.
0: Παλιά πηγαίναμε στη γιαγιά κάτω, μας κρεμάτιαζε και μας περνάγαν όλα.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα πρέπει να κάνεις συνεδρίες σε ψυχολόγο, έτσι. Εναλλακτικές μορφές γυμναστικής, γιόγκα και διάφορα τέτοια. να ηρεμήσεις. Για να πας ήρεμος, να τσακωθείς, να γίνεις ξανά εκνευρισμένος.
2: Εδώ το ίδιο πρέπει να κάνεις και όταν είσαι στο γραφείο σου και περιμένεις ένα email ή περιμένεις ένα τέτοιο και πρέπει να βγεις έξω για να πας να περπατήσεις, λέει, για να μπορέσεις να έχεις πάλι να αποκτήσεις μια θετική άποψη για τα πάντα, για να μπορέσεις να μιλήσεις, για να σου φύγει το στρες. Υπάρχουν διάφορες ασκήσεις. Τέλος πάντων, όμως με αυτές τις ασκήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να κοντρολάρουμε.
1: Κύριε Ξηραδάκη,
2: να ελέγξουμε το πετρέλαιο.
1: Για να πάμε, λέει, σε αυτό το θέμα, σας διαβάζω για να τα κοντρολάρουμε λίγο. Λοιπόν, εμπορίο θύρας 2479 η 95. Τώρα κάποια προφανώς κάτι έχει μέσα γιατί τη χαρακτηρίζει κάπως. 2479. Τριοβάσαλος μήλος 2430. Ανάφη Κυκλάδες 2420. Παλαιόμαντρες Αντιπάρου 2.40. Σχοινούσα 2.40. Σας λέω τιμές τώρα, έτσι, σημερινές.
2: Πατού είμαστε στο 2.5 κοντά σε όλο το Αιγαίο σχεδόν, σε όλα τα μικρά μέρη. Και νομίζω ότι και οι τρεις μας σε μια αντίστοιχη συζήτηση που είχαμε πριν από 15 μέρες, από 10 μέρες, δεν θυμάμαι, πέσαν ακριβώς μέσα. Είναι αυτό που περίμενα τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Σας έλεγα ότι μόλις θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο θα αρχίσει η κορύφωση πάλι αυτής της κατάστασης. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην εκτόξευση.
1: Τι περιμένουμε, αυτό πείτε μας τώρα, γιατί μας προβληματίζει όλους.
2: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι την κορύφωση αυτής της κλιμάκωσης. Η κλιμάκωση γίνεται σταδιακά. Η εγκεχηρία αυτή που ζήσαμε είχε κάποια καλά αποτελέσματα, κακά τα ψέματα. Περάσαμε ένα 20ήμερο, ένα μήνα. Ναι, μεν χτυπιόντουσαν, πάλι ρίχνανε βόμβες εκεί πέρα κάτω, αλλά από την άλλη είχαν πέσει τιμές. Είχε φτάσει στο 65, στο 67 δολάρια το βαρέλι. Αλλά υπήρξε ένα τέλος αυτό το πράγμα και καλπάζει και καλπάζει, έχει πιάσει πάνω από 100. Οπότε εκ των πραγμάτων βλέπουμε τώρα μια γενίκευση, και θα σας την εξηγήσω γιατί είναι γενίκευση και πιο επικίνδυνη. Γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία έχουν παραλύσει. Το ένα είναι το κάτω πλέον ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος. Δεν είναι μόνο πλέον ο κόλπος. Τα στενά του Ορμούζ, αλλά βλέπουμε και μια τάση να ξυπνήσει η Χούθη. Ήδη χτύπησε δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία δύο μεγάλα τεράστια πλοία τα οποία ταξιδεύανε, φεύγανε από τη λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας για να πάει προς Ινδία, Κίνα, δηλαδή προς την Νότια Ασία. Έχουμε πολλά χτυπήματα, πάρα πολλά χτυπήματα που δεν είχαμε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου μέσα στα στενά, τόσο σε πλοία που μας απασχολεί άμεσα και ως Έλληνες, αλλά και στα νησιά και στα παραγωγικά μέρη, και έχουμε και πολλές επιθέσεις από το Ιράν σε διάφορα μέρη τα οποία ουσιαστικά είναι και αυτά εξαγωγικά και ουσιαστικά είναι τα περιφερειακά μέρη της Αμερικής όπου υπάρχουν οι βάσεις, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο και σφαζοκεφαλιά τεράστια είναι τα χτυπήματα που γίνονται πάνω στην Ουκρανία. Όχι στην Ουκρανία μόνο, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ουσιαστικά και στην Μαύρη Θάλασσα, όπου ζούμε το απαράδεκτο μοντέλο να χτυπιούνται και πλοία τα οποία φορτώνουν πετρέλαιο, θα πω τώρα για το πετρέλαιο και μετά θα πω για τα άλλα προϊόντα, πετρέλαιο από μέρη τα οποία από το Αζερβαϊτζάν ή από το Καζακστάν ή οτιδήποτε μέσω των πετρελαγωγών, πηγαίνουν σε διεθνή ύδατα και όμως και αυτά χτυπιούνται. Αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης, το οποίο εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να το δεχτεί και η παγκόσμια κοινωνία και η παγκόσμια οικονομία, γιατί ξέρετε, άμα στερείς πετρέλαιο από εδώ και από εκεί, μετά όχι 2,50 θα πάει, θα πάει και 3.
1: Και βέβαια έχουμε και τους διεθνείς παίκτες στην αγορά πετρελοειδών, οι οποίοι θησαυρίζουν αυτή την κατάσταση και την εκμεταλλεύονται μέχρι ενός σημείου, έτσι.
2: Θέλω να σας πω, αυτοί εκμεταλλεύονται τα πάντα.
1: Εντάξει.
2: Και όταν είναι χαμηλά, εκμεταλλεύονται άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χαμηλά.
1: Μα αυτό λέω, αυτοί πάντα κερδισμένοι θα βγουν.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Να σας πω, και επειδή εμείς ειδικά και στην Μαύρη Θάλασσα, όπου ζούμε το απαράδεκτο μοντέλο να χτυπιούνται και πλοία τα οποία φορτώνουν πετρέλαιο, θα πω τώρα για το πετρέλαιο και μετά θα πω για τα άλλα προϊόντα, πετρέλαιο από μέρη τα οποία από το Αζερβαϊτζάν ή από το Καζακστάν ή οτιδήποτε μέσω των πετρελαγωγών, πηγαίνουν σε διεθνή ύδατα και όμως και αυτά χτυπιούνται. Αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης, το οποίο εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να το δεχτεί και η παγκόσμια κοινωνία και η παγκόσμια οικονομία, γιατί ξέρετε, άμα στερείς πετρέλαιο από εδώ και από εκεί, μετά όχι 2,50 θα πάει, θα πάει και 3.
1: Και βέβαια έχουμε και τους διεθνείς παίκτες στην αγορά πετρελοειδών, οι οποίοι θησαυρίζουν αυτή την κατάσταση και την εκμεταλλεύονται μέχρι ενός σημείου, έτσι.
2: Θέλω να σας πω, αυτοί εκμεταλλεύονται τα πάντα.
1: Εντάξει.
2: Και όταν είναι χαμηλά, εκμεταλλεύονται άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χαμηλά.
1: Μα αυτό λέω, αυτοί πάντα κερδισμένοι θα βγουν.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.

0: εκμεταλλεύονται μέχρι ενός σημείου, έτσι.
1: Θέλω να σας πω, αυτοί εκμεταλλεύονται τα πάντα.
0: Εντάξει.
1: Και όταν είναι χαμηλά, εκμεταλλεύονται άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα
0: χαμηλά. Μα αυτό λέω, αυτοί πάντα κερδισμένοι θα βγουν.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Να σας πω και επειδή εμείς είμαστε σαν Έλληνες έμποροι και ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάμεις μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από την εποχή που γυρνούσε τον Μπικ την κασέτα μέχρι τώρα, η παραγωγικότητά μας έχει παίζει και αυτό που έχει μείνει μέσα στη δικιά μας την οικονομία είναι είμαστε έμποροι. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά η ουσία είναι ότι το μεγάλο μέρισμα, το μεγάλο κομμάτι και το μέρισμα και η ευθύνη για την ανύψωση αυτή των τιμών είναι ουσιαστικά αυτό το μπλοκάρισμα, αυτή η πόλεμη οι δύο. Και λες και είναι στημένη, δηλαδή λες και είναι τόσο ωραία στημένη για να μπορούν να ρυθμίζουν την όλη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και παράλληλα να δημιουργούν τα έντονα προβλήματα κυρίως στην Ευρώπη, η οποία είναι απόλυτα εξαρτημένη από την ενέργεια. Ευτυχώς βρέθηκε η λύση με το φυσικό αέριο, ευτυχώς έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα κράτη από την Ελλάδα την δυνατή, τη μεγάλη παραγωγή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι από τον αέρα, από τον ήλιο κτλ. Του ρεύματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το πούμε αυτό. Όπως αυτό είναι σημαντικό και για την Κίνα. Βλέπετε την Κίνα, η οποία έχει γίνει η πιο, αν θέλετε, μεγάλη παραγωγικός χώρα ανακάτοικο, όχι αναχώρα, έτσι, στην παραγωγή τέτοιας ενέργειας. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να τρέχουμε τώρα όλοι από πίσω και να φοβούμαστε για συγκεκριμένα πράγματα και για το τι μένει γενέστερο όσον αφορά πλέον ακόμα και το επισητικό κομμάτι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στη Μαύρη Θάλασσα φεύγουν τα σιτηρά τα οποία έχουν σταματήσει. Έχουν χτυπηθεί πλοία μέσα στην Ουκρανία στα λιμάνια, μέσα στην Κρυμαία, απάνω στη Ρωσία κανονικά. Και δεν θα έχουμε σε λίγο, θα έχουμε και το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το 2022 και 2023, σας θυμίζω, που θα υπάρχουν κράτη που δεν θα φάνε καλαμπόκι και δεν θα έχουν καλαμπόκι και σιτάρι. Και εντάχει σας ολοκληρώνω λέγοντας ότι το ίδιο θα συμβεί και με την πλέον μπλοκάρισμα και με τα λοιπάσματα που έχουμε από τη Μαύρη Θάλασσα. Και από τη Μαύρη Θάλασσα έχουμε λοιπάσματα και από τη Ρωσία, αλλά κυρίως έχουμε από από το Αραβικό κόρπο.
0: Μάλιστα,
1: αυτό που φοβόμαστε είναι το χειρότερο και ολοκληρώνω εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η περιφερειακή αντίδραση του Ιράν, η οποία άρχισε από τους Χούθη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από Χιτσμπολάχ, και φοβούμαστε πάρα πολύ για τα πληρώματά μας, φοβούμαστε για τα πλοία μας και ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτική όσον αφορά τις καταναλώσεις μας, γιατί τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα τουλάχιστον τις επόμενες
2: δύο. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, χαρά μας που τα λέμε κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα μας.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επειδή έχει στείλει και ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ, να το πούμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς έτσι από τη μεριά μας ένα αντίο στον Τζον Τίκη.
0: Βεβαίως.
2: Έναν Έλληνα καλλιτέχνη ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, είχε μεσουρανίσει δεκαετίες του 70 και του 80, γεννημένος στη Λέσβο, έφυγε κάποια στιγμή για Αυστραλία και μετά επέστρεψε και τραγούδισε πολλές έτσι, επιτυχίες.
0: Ένας ωραίος καλλιτέχνης, πολύ ωραίος καλλιτέχνης.
2: Νομίζω, κύριε Βραχνέ, με ένα τραγούδι του μπορούμε να πούμε ένα σύντομο γεια μέχρι και τις διαφημίσεις μας και το δελτίο ειδήσεων.
0: Για πάμε.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Star FM 933.
10: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Για που μένετε στην νότιο-δυτική Γαλλία, εκκαινώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πάντως που μετέδωσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σαββατιάτικη τώρα, ξεκινήσαμε χειμωνιάτικη, αλλά μάλλον έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα, κύριε Πιταρά. Έχουν φύγει τα συννεφάκια. Οπότε όλα, το γυρνάμε σε καλοκαιρινό, φθινοπορεινή, δεκατιανή.
1: Ναι, θα έχει λίγο αέρα μετά.
0: Και...
1: αλλά θα έχει δροσίσει, δηλαδή. Βέβαια από Δευτέρα Τρίτη.
0: Μέχρι 27 λέει σήμερα.
1: Ναι. Ξανά ανεβαίνει 35 και μετά θα χτυπήσει
0: αυτό...
1: ένα 40.
0: Νομίζω αναμενόμενο είναι. Οι παλαιότεροι ακροατές μας γράφουν ότι αυτά που είπαμε εμείς, ότι τότε που ήμασταν παιδιά περνούσαμε καλά και μας μένανε και χρήματα και τα λοιπά, δεν ισχύουν, λέει, παιδιά. Ήσασταν με τις μανάδες σας και τους πατεράδες σας και την περνάγατε ζάχαρη γιατί δεν πληρώνατε τους λογαριασμούς και τα πάγια.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο, γιατί τότε τουλάχιστον οι μανάδες και οι πατεράδες μας στο σπίτι μέσα, ακόμα και αν δεν υπήρχε μία, δεν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ήτανε τόσο υπερήφανοι και νοικοκύριδες, όπου τα παιδάκια, όλοι εμείς δηλαδή τότε, δεν είχαμε ιδέα τι γινότανε. Αν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχαν, τα βγάζουνε πέρα, δεν τα βγάζουνε πέρα, ναι. Πώς κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί πάντα είχαμε την απορία, πώς κρατιέται. Εγώ την είχα και μετά.
0: Και ήμασταν και όλοι ολιγαρκείς, Γιάννη.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ρε παιδί μου, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξεκινούσαμε να πάμε στις Μαλδίβες διακοπές και μετά κλεγόμασταν.
1: Κοίτα, υπάρχουν περιοχές.
0: Πήγαμε στο χωριό μας και περάγαμε πολύ ωραία.
1: Στη χώρα όπου καλοκαίρι για μπάνια, η νησιά, αυτό που λέμε νησιά, θα πάω να... δεν υπήρχε αυτό. Ότι θα πάω να πάρω το καράβι, να πάω στο νησί να κάνω διακοπές, δεν υπήρχε.
0: Ναι, τώρα υπάρχουν και πολλές επίκτητες ανάγκες, ναι. Οι οποίες δεν είναι πραγματικές, απλά δημιουργούνται από το lifestyle τη σύγχρονη εποχή.
1: Να είναι καλά, εντάξει. Εκεί στον Πρακουμάδι υπήρχε μια γούρνα και βουτάγαμε εκεί και περνάγαμε
0: και εμείς στο ποτάμι.
1: Και νομίζαμε ότι ήταν και πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
0: Στου Καρπέτα πηγαίναν οι μεγαλύτεροι από εμάς, βάζανε πέτρες στο ποτάμι, κλείνανε ένα κομμάτι,
1: ναι.
0: Μαζευότανε νερό και πηγαίναμε και βουτάγαμε. Και ξέρεις τι παιχνίδι κάναμε, ας πούμε, τι ωραία που ήταν. Εντάξει, ήταν διαφορετική η ζωή εκείνες τις εποχές. Πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα και από άποψη απαιτήσεων δικών μας. Αλλά και εντάξει, και έτσι δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ.
1: Συγκρίνεις λίγο δύο πράγματα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι εκείνη η εποχή ήταν η καλή και αυτή είναι η κακή.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ο κόσμος εξελίσσεται, όλα πάνε προς τα πάνω. Βελτιώνονται πράγματα, λύνονται πράγματα της καθημερινότητάς σου. Πολύ απλά
0: καλά,
1: πράγματα.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος που έχει στείλει και το μήνυμά του, ότι πέρναγε, λέει, το Θεσσαλικό κάμπο χωρίς κλιματισμό. Ή να περιμένεις τηλέφωνο να στο βάλουν σε 4 μήνες και να έπρεπε να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για
0: τότε
1: να
0: τότε έτσι ήταν, σύμφωνοι. Ναι. Έτσι
1: εννοείται
0: ήταν
1: ότι πράγματα. Έπρεπε να εξελιχθούν κάποια πράγματα, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Περνούσαμε ίσως φτωχότερα, αλλά εντάξει, ίσως και οικονομικότερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα τώρα, το αγαπημένο σου θέμα, το τεράστιο θέμα που τοποθετήθηκαν πάλι νέες κάμερες. 388 νέες συσκευές σε κομβικά σημεία της Αττικής που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και θα τεθούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων ημερών ή μπήκαν.
1: Ποιων ημερών?
0: Μπήκαν οι 388 κάμερες.
1: Μπήκανε.
0: Λειτουργούν δηλαδή αυτή τη στιγμή, μιλάμε κανονικά.
1: Ποιος θα κάνει την πιστοποίηση των παραβάσεων? Ποιος θα υποδέχει τις κλήσεις, ποιος θα τις κοιτάει, ποιος θα κάνει τις διασταυρώσεις, ποιος θα στείλει τον μπιλετάκι.
0: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν έπρεπε αυτά να έχουν προβλεφθεί πριν μπουν οι κάμερες?
1: Αυτό λέω. Όταν κάνεις, εγώ γι' αυτό είπα πριν στο σπανάκι, ότι όταν κάνουμε κάτι, καλό είναι να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, έτσι λέει η λογική.
0: Εσύ, Γιάννη μου, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν πάει να κάνεις το μισό.
1: Γιώργο, τα αυτονόητα πρέπει να λύσουμε όμως.
0: Ναι. Δηλαδή αυτές μπήκανε, αλλά δεν θα λειτουργούν.
1: Να σου το πω με ένα παράδειγμα.
0: Πες το μου, όπως θες.
1: Με ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος τι έκανε? Δεν αγόρασε κάμερες. Αγόρασε υπηρεσίες. Έκανε ένα διαγωνισμό. Πήγανε οι ενδιαφερόμενοι και αγόρασε υπηρεσίες. Δηλαδή ήρθες εσύ,
0: ναι.
1: Και σου λέει το Κυπριακό κράτος, θα σου δίνω αλφα ποσό και εσύ θα αναλάβεις. Θα βάλεις τις κάμερες, θα τις λειτουργήσεις. Θα κόβεις τα μπιλετάκια, θα τα στέλνεις τα μπιλετάκια και εγώ για κάθε χρήση κάμερας θα σου δίνω αυτό το ποσό.
0: Ένα πακέτο λοιπόν.
1: Ένα πακέτο υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Το κράτος της Κύπρου πληρώνει μια υπηρεσία.
0: Εμείς τη βάζουμε τις κάμερες και μετά περιμένουμε να δούμε ποιος θα γίνουν κινήσεις.
1: Η αστυνομία πήγαινε στην αστυνομία. Αλλά μίλαμε την αστυνομία να σου πει τις ντάνες στα χαρτιά που υπάρχουν τώρα, οι οποίες δεν έχουν διεκπαιρεωθεί.
0: Που στο τέλος ελέγχει ένας υπάλληλος ένα PC, ας πούμε. Ναι. Για να τη στείλει στον διοικητή να κόψει το πρόστιμο.
1: Και πάμε και με παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γνωστός, υπάρχει τροχονόμος σε διασταύρωση, περνάει από το φανάρι που είναι κόκκινο, αλλά υπάρχει ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία, περνάει το φανάρι που είναι κόκκινο, τον γράφει. Του έρχεται μπιλετάκι. Δεν έχει βγάλει άκρη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Και ούτε θα βγάλει. Γιατί πήγε να κάνει ένσταση ο άνθρωπος να πει ότι ρε παιδιά, ο τροχονόμος μας είπε γιατί ρύθμιζε την κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Πάντε βρε άκρη εκεί.
0: Μια καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, Ιαβέρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, έτσι όπως τα λέμε, τα πράγματα ή κάπου κάνουμε λάθος. Γιατί τώρα, εάν βάζουμε κάμερες απλά για να τις βάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Ακούστε, σε πρώτη φάση, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ολοκληρώθηκε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η τοποθέτηση 388 καμερών σε 100 κόμβους μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν προβλεφθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ολοκλήρωση των έργων να μην χάνουν το χρόνο τους, γιατί είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης, εμείς βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ολοκλήρωση διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφορικά συστήματα της Τροχέας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη ψηφιακή λειτουργία το δίκτυο των καμερών. Είναι τα τρία στην αρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν το συνοδησέας και είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι, ιδίως το προστασίας του πολίτη και τροχέα. Δεν μπορεί κάποιος άλλος, ιδιώτης ή η περιφέρεια, να εκδώσει
0: να βεβαιώσει παράβαση,
2: να βεβαιώσει παραβάσεις και πρόστιμα σε πολίτες. Αυτό είναι αρμοδιότητα της τροχέας. Εγώ ευελπιστώ άμεσα σύντομα να έχουμε νέα σχετικά με το σύστημα αυτό. Έχουν παραδοθεί οι υπολογιστές οι οποίοι είχαμε υπολογίσει. Ήταν κάποιοι υπολογιστές οι οποίοι θα μπαίνουν σε ανατμήματα. Τώρα είναι ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πάει στο σύστημα αυτό ψηφιακής διακυβέρνησης και περιμένουμε στην εργασία να τεθεί σύντομα σε
0: πάντως,
2: λειτουργία.
0: Ακούγεται λίγο παράξενο όλο αυτό που μας περιγράφεται, έτσι. Αν μου επιτρέπετε, πολύ ιδιαίτερο μάλλον, όχι λίγο ιδιαίτερο.
2: Είναι, και ακούστε, μεταφορά δεδομένων από την περιφέρεια Αττικής, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε σαν αρμοδιότητα εμείς και σαν υποχρέωση να τοποθετήσουμε τις κάμερες και να στείλουμε τα δεδομένα μέσω VPN, ασφαλή σύστημα μετακίνησης, μεταφορά δεδομένων, στην τροχέα για να κάνουν τη συγκεκριμένη εργασία μετά. Σαν περιφέρεια και αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Αυτή ήταν η σύμβαση, αυτή ήταν η εργασία μας και θεωρώ πως έγινε και πολύ σύντομη με πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία, διότι δεν είναι απλό έργο να γίνει η τοποθέτηση των καμερών, γιατί δεν τις παίρνουμε από ένα ράφι και τις βάζουμε σε ένα άλλο ράφι.
0: Αυτό καμία αντίρρηση.
1: Αυτές μπήκανε, λειτουργούν τώρα δηλαδή.
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε δεδομένα. Ναι. Τα οποία δεδομένα θα πάνε σε αυτό το σερβερ, σε αυτόν υπολογιστή.
1: Να βοηθήσετε. Δηλαδή, αυτές, γιατί τώρα εγώ έχω μπλεχτεί, γιατί διάβαζα ότι αυτές οι κάμερες της περιφέρειας τραβάνε υλικό, οπτικό υλικό από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου.
2: Σωστά.
1: Οι υπόλοιπες κάμερες που έχουν μπει, οι χίλιες τόσες τέλος πάντων που είναι τις.
2: Δεν μπορώ να σχολιάσω γι' αυτό, γιατί δεν έχω.
1: Οι αστυνομίες παίρνουν φωτογραφία από μπροστά.
2: Δεν έχω εικόνα. Αυτές οι χίλιες κάμερες της αστυνομίας δεν έχω εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Η βεβαίωση της παράβασης σε ποιον θα πηγαίνει τώρα, στον ιδιοκτήτη?
2: Αυτά, ακούστε, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Είναι δύο διαφορετικά δίκτυα καμερών, τα οποία αυτά θα βρεθούν σε διασύνδεση όταν ολοκληρωθούν. Οι χίλιες κάμερες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Από πού την έχετε αντλήσει αυτή την πληροφορία δεν το γνωρίζω.
1: Είναι να μπουν αυτές οι κάμερες.
2: Δεν έχουν μπει, δεν το ξέρω και πώς ακριβώς θα λειτουργούν. Αυτές οι συγκεκριμένες κάμερες 388 λαμβάνουν 6 φωτογραφικά καρέ από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου και ένα βίντεο υψηλής ευκρινίας σε μια απόσταση 15 με 20 μέτρα, περίπου στους 17 μέτρους μπαίνει ο στήλος τοποθέτηση των καμερών και παίρνει πινακίδα, χρώμα και τύπο αυτοκινήτου για να είναι ξεκάθαρο εφόσον υπάρχει παράβαση. Ποιος την έχει κάνει? Υπάρχει μια άσπρη γραμμή πριν ακριβώς από το φανάρι και από τη διάβαση των πεζών, γιατί και η διάβαση των πεζών έχει πράσινο φανάρι εκείνη την ώρα που το αυτοκίνητο έχει κόκκινο. Και αν κάποιος την ώρα που έχει ανάψει το πράσινο, το κόκκινο φανάρι, διασχίσει αυτή την άσπρη γραμμή, με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Είτε το βλέπουμε την κάμερα και πότε ξεκινάει η κάμερα. Από μόνη της όταν ανάψει το κόκκινο φανάρι υπάρχει ρυθμιστής που της δίνει εντολή άνοιξη.
0: Άρα όταν βγαίνει ένα κονδύλι, έτσι,
1: να λύσουμε λίγο το πρακτικό.
0: Περίμενε, να σου πω λίγο και θα το πεις. Όταν βγαίνει ένα κονδύλι, εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε, να τοποθετήσουμε τις κάμερες για να προλάβουμε το κονδύλι και τους χρόνους και τα χρονοδιαγράμματα. Και από εκεί και πέρα το παραπέμπουμε Στον επόμενο.
2: Δεν το παραπέμπουμε.
0: Θα πρέπει να το διαχειριστεί το όλο σύστημα.
2: Δεν παραπέμπουμε κάτι. Εμείς τοποθετήσαμε και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το σύστημα της τροχέας.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή το παίρνουμε εμείς και πετάμε κάπου αλλού, ας το πούμε σε εισαγωγικά.
0: Όχι, αλλά μαλάκι, άλλο σύστημα έτσι. Είναι αυτές οι 388, άλλο σύστημα 1000 που λέει ο Γιάννης, άλλο είναι οι άλλες που μπήκαν νωρίτερα, άλλες είναι αυτές που θα
2: μπουν. Δεν έχουν μπει οι 1000 ακόμα. Από πού το αντλείτε αυτό ότι έχουν μπει?
0: Όχι,
2: αυτές
0: που ακούμε ότι θα μπουν, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, όταν θα γίνει η δημοπράτηση, όταν θα αναλάβει κάποιο ανάδοχο για να ολοκληρώσει
1: το θέμα με τις κάμερες αυτές. Λέτε ότι θα κάνει αυτή τη λήψη φωτογραφίας και βίντεο.
2: 6 φωτογραφιών και ένα βίντεο υψηλής
1: ευκρινίας. Από την του αυτοκινήτου.
2: Σωστά, για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν λυθεί.
1: Η βεβαίωση του προστίμου. Σε ποιον θα πηγαίνει ονομαστικά?
2: Θα πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος.
1: Άρα όχι σε αυτόν ο οποίος το οδηγά εκείνη την ώρα.
2: Μα πώς θα το ξέρουμε εμείς αυτό?
1: Αυτό λέω.
2: Ναι, ναι. Άρα πάει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ποιος οδηγούσε. Εάν δεν δηλώσει μέσα στο χρονικό περιθώριο που του δίδεται, περίπου 10 μέρες, να απαντήσει ποιος ήταν ο οδηγός ο οποίος παραβίασε τον ελεύθερο σηματοδότη, καταλογίζεται στον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη σε ποιον δίνει το αυτοκίνητό του.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο, το παράδειγμα που ανέφερα πριν. Περνάει ο οδηγός κόκκινο φανάρι με υπόδειξη τροχονόμου, ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Του βεβαιώνεται πρόστιμο και πρέπει αυτός να αποδείξει ότι εκείνη την ώρα παραβίασε το κόκκινο επειδή υπήρχε ο τροχονόμος που του είπε να συνεχίσει την πορεία του.
2: Πρώτα απ' όλα στις κάμερες φαίνεται στο βίντεο ότι υπάρχει τροχονόμος.
1: Ναι.
2: Γιατί η κάμερα είναι 17 μέτρα πριν σε στήλο πιο ψηλό, στο αντίστοιχο ύψος με τα φανάρια και πάνω από τα αυτοκίνητα, τα οποία έχει πλήρη ορατότητα του κόμβου, του συνόλου του κόμβου. Mm. Άρα φαίνεται και ο τροχονόμος. Δεύτερον, οι τροχονόμοι γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο με τον οποίο ξεκίνησαν τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Ξεκίνησε στις 9 και τελείωσε στις 9 και 4 π.χ. Mm-hmm. Το διάστημα αυτό δεν πιάνουν οι κάμερες, όχι ότι δεν γράφουν, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα τη δεδομένη στιγμή. Θεωρώ πως υπάρχει και μια προσπάθεια να δουν αν μπορεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάπως να διακόπτεται αυτό. Υπάρχουν πάντως οι δικλείδες ασφαλείας. Έχω συζητήσει μάλιστα και πρόσφατα που πήγα στο ΦΕΠΕΚ της τροχέας με τους διοικητές της τροχέας και δήλωσαν ευθασώς ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα το πώς αυτά θα αναγνωρίζονται.
0: Εσύ για αυτή την κλίση που μιλάς τώρα, Γιάννη, είναι πραγματικό γεγονός με τον τροχονόμο. Αυτή την κλίση ποια κάμερα την
2: αποκλείεται να είναι οι κάμερες της περιφέρειας.
0: Οι δικές σας δεν το καταλάβαμε.
1: Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι, μου το περιέγραφε ο άνθρωπος ως πραγματικό γεγονός.
0: Γιατί μας έχει στείλει και ένας τηλεθεατής μας ότι έχει φάει κλίση.
1: Ήταν εδώ στην Ποσειδόνος, κάτω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτή λειτουργεί. Αυτή στην Ποσειδόνος.
1: Αλλά όχι στην Ποσειδόνος, γιατί στην Ποσειδόνος δεν υπάρχει τροχονόμος συνήθως. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Τα πρόστιμα ποια είναι, μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή για κάποιον ο οποίος παραβιάσει το κόκκινο και του έρθει η κλίση με κάμερα τώρα, ποια θα είναι?
2: Νομίζω 750 ευρώ είναι το πρόστιμο για κόκκινο φανάρι τη δεδομένη στιγμή.
1: Δεν έχει αφαίρεση.
2: Και αυτό έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με το θέμα της υποτροπής.
0: Σωστά.
2: Γιατί άλλο να περάσεις μία φορά και το κόκκινο φανάρι... Και άλλο να κάνεις καθημερινή πρακτική το ότι περνάω τα φανάρια, άρα στο πρώτο φανάρι με 750, στο δεύτερο θα είμαι 2.000 ευρώ, στο τρίτο θα είμαι 4.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος, με μια επιφύλαξη τα νούμερα, έτσι δεν είναι το κομμάτι αυτό που...
0: Κατανοητό, ναι, εντάξει.
2: Έτσι, δηλαδή θα υπάρχει και το δίπλωμα, θα γίνεται 6 μήνες, 12 μήνες και αν συνεχίζει να περνάς κόκκινο φανάρι, ας το πάρουμε και για πάντα. Θέλω να σταθώ λίγο όμως, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο, για το τι υπηρεσία προσφέρει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θα κάνω την εξής ερώτηση. Περνάτε με πράσινο φανάρι, θέλετε να περάσει κάποιος με κόκκινο και να σας κουρέψει την οικογένεια για πάντα? Εμένα αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι βέβαια, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
2: Ας δούμε τη θετική πλευρά της τοποθέτησης 388 καμερών σε 100 σημεία που μας έχει υποδείξει τροχέα. Γιατί μας έχει υποδείξει τροχέα? Γιατί εκεί υπάρχει έντονη παραβατικότητα. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες ή και ξένοι οι οποίοι είναι επισκέπτες της χώρας, οι οποίοι περνούν κατά κόρον τα κόκκινα φανάρια.
0: Εμείς γιατί δεν το κάναμε όπως στην Κύπρο που είπε ο Γιάννης νωρίτερα, να έχουμε το πλήρες πακέτο στα χέρια μας και να μπορούμε μετά να το διαχειριζόμαστε?
2: Δεν γνωρίζω το καθεστώς. Εξ όσων γνωρίζω στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος ιδιώτης να διαχειριστεί αυτές τις κάμερες όσον αφορά τα πρόστιμα και τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών που παραπατούν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και είμαι 100% ικανοποιημένος και χαρούμενος που μπήκαν αυτές οι κάμερες, γιατί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, η αλήθεια είναι. Έχουν λειτουργήσει σε όλο τον κόσμο και για άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Είναι ένα σημείο άμυνας, ένα νέο εφόδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο θα προσπαθήσει τι να κάνει, να αλλάξει λίγο νοοτροπίες και συμπεριφορές, έστω και με αυτόν τον τρόπο που ο φόβος φυλάει τα έρημα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, να μην παραβιάζουμε στο σηματοδότη. Είναι μια εγκληματική, μια κακουργηματική και μια αντικοινωνική συμπεριφορά ακραία το κάποιος να θέλει να περνάει κόκκινο φανάρι την ώρα που είναι τείχος και μπορεί να περνάει έναν υποψία στο
0: παιδί
2: μια μοτοσυκλέτα.
0: Μετά να βάλουμε στο πρόγραμμα να φτιάξουμε λίγο και τα οδοστρώματα, τους δρόμους. Και να, βάλουμε στο, και να βάλουμε και στο πρόγραμμα να διαχειριζόμαστε και λίγο την κυκλοφορία.
1: Καλή, να μπουν και άλλες κάμερες. Είναι να μπουν και κάμερες στα λεωφορεία.
2: Ακούστε μισό λεπτό. Οι κάμερες είναι άλλο πράγμα των λεωφορείων. Θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το κομμάτι της οδοποιίας. Θα σας πω ότι στην περιφέρεια Αττικής δεν βάζω το δημοτικό δίκτυο των Δήμων, των 66 Δήμων. Μιλάω μόνο το καθαρά της περιφέρειας δίκτυο. Είναι 1770 χιλιόμετρα. Υπάρχουν 600 στρέμματα νησίδες. Υπάρχουν 32.000 φανάρια, τα οποία προσπαθούμε να τα εξυγχρονίσουμε και κάθε μήνα μπαίνουν και καινούργια φανάρια. Υπάρχουν υπηρεσίες λοιπόν, οι οποίες γίνονται καθημερινά με πολύ κόπο και από τις υπηρεσίες και από τη διοίκηση. Πραγματικά σας το λέω αυτό, το βλέπω από μέσα πλέον πώς γίνεται. Και είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν περιφέρεια, το οποίο και με ραβδί ακόμα μάγουν να έχεις, δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα. Να σας πω για σημαντικά έργα, αν θέλετε, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι κάμερες, όπως είναι το κομμάτι των 100 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Αττική, τα οποία λειτουργούν και νύχτα και έχουν και ηχητική σήμανση για άτομα τα οποία έχουν μειωμένη όραση. Έχουμε εγκαταστήσει 1100 φωτιστικά LED σε υπόγειες διαβάσεις αυτοκινήτων και για το αποτύπωμα να μειώνεται, αλλά και για καλύτερο φωτισμό. Βρισκόμαστε ήδη σε έργο το οποίο.
1: Κύριε Μαρκοΐζο, απλά σας διακόπτω για το εξής λόγο. Είναι η ίδια κουβέντα που κάναμε και τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, νωρίτερα. Το ότι επισημαίνουμε κάποια προβλήματα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ακυρώνουμε αυτά που έχουν γίνει,
0: όχι,
1: τα θετικά.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ έχω υποχρέωση να πω ότι το συγκεκριμένο έργο, γιατί γι' αυτό συζητάμε, το 388 κάμερες, είναι ένα εμβληματικό έργο για τη χώρα μας. Εξελίσσεται, εξυγχρονίζεται όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και εγώ κοιτάζω τη θετική πλευρά και σαν Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει το μέγιστο δυνατό, πραγματικά με ισχυρή βούληση από τον Περιφερειάρχη, γιατί υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έργα τα οποία, ας πούμε, γιατί είπατε για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό, το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και άλλη φορά, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται μετροπολιτικής και ολιστικής προσέγγισης που δεν υπάρχει. Τη δεδομένη στιγμή με διάχυτες αρμοδιότητες δεν γίνεται. Παράδειγμα, υπάρχει μια κατασκευή της Νέας Χάραξης, βελτίωση υφιστάμενης και την παλαιά Αθηνική Οδό Αθηναοδηγών που γίνεται, αυτή την εκτελείται το έργο για να απαλύνουμε λίγο το φόρτο του Κηφισού από τις νταλίκες, από τα εμπορευματοκιβώτια, γιατί μιλάμε για μια αύξηση εμπορευματοκιβωτίων τουλάχιστον 500% την τελευταία πενταετία. Αυτά που κυκλοφορούν από την
0: Αθηναοδηγία.
2: Γενικότερα. Και υπάρχουν και άλλα, όπως οι νέες πεζογέφυρες. Είμαστε σε ένα στάδιο μελέτης για την αλλαγή του στιθέου στον Κηφισό που είναι σοβαρό.
0: Εδώ το κάναμε χθες και στο δελτίο του Sky τώρα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το προλάβουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτό δεν ήταν μέσα στο χρονοδιάγραμμα, έτσι. Δεν βγήκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Η γέφυρα εδώ πέρα κάτω σε εμάς.
2: Τι είναι η γέφυρα?
0: Του Κηφισού η διευθέτηση. Στο Φαλερικό Δέλτα κάτω. Πώς τη λένε τη γέφυρα για να εδώ που είναι κλειστή ο δρόμος εδώ και
1: δύο. Κάτω λες.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι για τη διάνοιξη, για την εκβάθυνση της Κηφίσης.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Για τα
0: αυτό ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Λέτε για τα αντιπλημμυρικά έργα τώρα.
0: Ναι, τη γέφυρα.
2: Δεν έχω σαφή εικόνα γι' αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω σαφή
0: εικόνα. Μα γι' αυτό το λέω, είναι άλλη κουβέντα τώρα, μην την αναλύσουμε.
2: Σωστά. Πάντως, εγώ θέλω να κρατήσουμε κλείνοντας ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το κομμάτι των 388 καμερών, το οποίο ενισχύει πραγματικά μέσα σε ένα σύνολο 31 έργων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Και λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε.
0: Κύριε Μαρκουίζο, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για
2: καλά.
0: Τη συζήτηση που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
1: Στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται, να αλλάξουμε και λίγο μυαλά. χωρίς από ένα σημείο και έπειτα να έχουμε και τον μπαμπούλα ενός προστίμου πάνω από το κεφάλι μας. Αν είναι συνείδηση αυτό.
0: Καμιά φορά χρειάζεται.
1: Ναι. Ναι, εδώ βλέπω μηνύματα πολλά των φίλων. Ο Μιχάλης λέει: πείτε για τις διαγραμμίσεις. Πρέπει να είσαι medium για να τις βρεις. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Για τις μοτοσυκλέτες πάνω σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Όλα αυτά τα έχουμε θίξει και δυστυχώς είναι κάτι και έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Έτσι, η συμπεριφορά για να κάνει ο καθένας τη δουλειά του δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα του. Πέρα από τη σκιά του δεν βλέπει κανείς. Και εγώ να εξυπηρετηθώ, να βάλω εκεί που με βολεύει το μηχανάκι, τα αμάξι και πέρα βρέχει.
0: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
1: Και ο Χρήστος εδώ λέει: καλημέρα, καλές οι κάμερες στους δρόμους, αλλά να δούμε λίγο και τους δρόμους.
0: Συγγνώμη, για αυτό που είπες, άμα υπήρχε θέση να βάλεις το μηχανάκι, θα το βάζεις όπου να είναι. Άμα υπήρχε θέση να παρκάρεις. Αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν στους πολίτες και πρέπει με κάποιο τρόπο
1: προφανώς,
0: να λυθούν.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν.
1: Και αν υπήρχε θέση, το θέμα είναι αν υπήρχαν θέσεις, αν θα πήγαινες να το βάλεις και 300 μέτρα πιο μακριά από
0: ακριβώς.
1: Αν δεν έβρισκες. Ποιος θα πήγαινε, για
0: τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλοι εκεί από κάτω. Μπαμ. Να σου θυμίσω, τώρα πάμε πολύ πίσω. Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί η Ερμού. Η Ερμού. Πιο ακριβώς δρόμος σε
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, τώρα
1: Ελλάδα.
0: Πια βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί, γινόντουσαν συλλαλητήρια.
0: Για μαρτυρίες.
1: Συλλαλητήρια.
0: Ναι.
1: Από τους ίδιους εκεί τους καταστηματάρχες. Μας πεθάνατε, μας κλείσατε, μας κάνατε, μας δείξατε. Πήγαινε εκεί να δεις τα μαγαζιά τώρα.
0: Πήγαινε να αγοράσει εκεί τώρα. Δεν αγοράσει ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, έλα. Θα χαιρετήσεις.
1: Τι να χαιρετήσω. Α, τελειώσαμε.
0: Ναι, Γιάννη μου, σου κάνω νοήματα εδώ και κάνα δεκάλεπτα, αλλά κάτι άλλο έχεις στο μυαλό σου.
1: Δεν σε χορταίνω.
0: Λοιπόν, έλα, άντε, πες τώρα ότι πες τα δικά σου για να πω και εγώ τα δικά μου.
1: Θες να κάνουμε και την άλλη ώρα.
0: Άμα δεν θες να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, κάντε και την άλλη.
1: Βαριέμαι να απαντηθώ τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Έλα, μία και σήμερα έμειναν. Άντε.
1: Λοιπόν, έλα, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε και αύριο το πρωί εδώ, 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε στην τηλεόραση του Sky σε πολύ λίγη ώρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Star FM 93.
11: Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
13: Star FM 933.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Ήταν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης από την πλευρά τους προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μένουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας, όπως υποστήριξαν, 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου Αμερικανικού στόλου μέτρα, τον Μπαχρέιν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της συγκρούσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβούλοι του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας λαράς των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
13: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι στην παρουσίαση του έκτου και τελευταίου μέρους της σειράς αυτής που ετοιμάσαμε με την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 με υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και είναι η ώρα των συμπερασμάτων, όμως έχουμε αφήσει κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κυρία Τριανταφύλη, τι ξεχάσαμε?
18: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι «Το κορίτσι στον ήλιο» είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στην δικτατορία. Και βέβαια ο λόγος που θυμόμαστε αυτήν την ταινία είναι το διάσημο τραγούδι «Ένα πρωινό» που ακούγεται.

0: κάτι για τις εικαστικές τέχνες.
1: Ναι, η γνωστή αυτή δυναμική της πρωτοπορίας πιάνει και τις εικαστικές τέχνες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι επειδή η λογοκρισία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους νόμους που προϋπήρχαν, οπότε χρησιμοποιεί το πλαίσιο για να λογοκρίνει τα έργα, στα εικαστικά επειδή δεν είχαν αναφορές από το παρελθόν, τα πράγματα κινούνται με μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Δημιουργούνται πολλές νέες γκαλερίες, ο Δεσμός, ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαχαριάν φυσικά ιδρύει το καλλιτεχνικό κέντρο Ώρα και εκδίδει και το Χρονικό, που είναι ένας απολογισμός όλης της πολιτιστικής ζωής κάθε χρονιάς. Και να αναφέρουμε εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι χώροι που εξαιτίας του ότι το καθεστώς δεν θέλει να ενοχλήσει και να έχει διπλωματικά εμπόδια με τις χώρες που εκπροσωπούν, είναι χώροι που αναπτύσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή κάνουν πολύ πρωτοποριακές εκθέσεις, φιλοξενούν σημαντικούς ζωγράφους, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις και είναι πάρα πολύ ενεργά στη διάρκεια της δικτατορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι ένας όχι πολύ γνωστός εικαστικός σήμερα, ο Ξενάκης, γίνονται πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα καταρχάς στα εικαστικά. Ο Ξενάκης, ας πούμε, βάζει κόνους έξω από το Γερμανικό Ινστιτούτο, από το Ινστιτούτο Γκέτε, από τους οποίους κόνους εννοούμε αυτούς που έχουμε στον δρόμο, και αναδύονται καπνοί στον αέρα. Δηλαδή, κάνει ένα installation, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως μια σαφέστατη πράξη αναρχίας και εναντίωσης. Ναι, μια εγκατάσταση, ναι. Εναντίωση στο κατεστημένο. Ο Γαΐτης φυσικά κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, ονόματα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Ακριθάκης, ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Φασιανός, ο Μόραλης. Κάποιοι είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έρχονται στην Ελλάδα και εκθέτουν σε πάρα πολλές γκαλερί. Ο Γιάννης Γαΐτης, να αναφέρουμε ότι κάνει αυτή τη φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που αποσχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να μ' αφήσει ανεπηρέαστο. Η Όπη Ζούνη, ο Μιχάλης Κατζουράκης, η Ελένη Βερναδάκη, να πούμε ότι ιδρύει το 1968 μαζί με τον σύζυγό του στο Μορφολογικό Κέντρο Αθηνών.
0: Λειτουργεί το ίδιο και μια γκαλερί όπως, ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος που λέτε ότι είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Α, ναι, ως προς αυτό, ναι. Απλώς τα έργα των εικαστικών τεχνών δεν περνάνε λογοκρισία προφανώς, γιατί δεν μπορούν να τα λογοκρίνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές εκ των υστέρων έχουν σημειωθεί παρεμβάσεις του καθεστώτος, κάποιες φορές κάποιες εκθέσεις κλείνουν. Αλλά όπως πάντα βρίσκουν τον τρόπο με λίγο διαφορετικό τρόπο και εκθέτουν τα έργα σε άλλους χώρους.
0: Θα συνδεθούν με πνεύμα αντίστασης, με αυτή την αντίληψη.
1: Ο Βλάσης Κανιάρης, ας πούμε, έχει αυτό το φοβερό έργο με το γύψο και τα γαρίφαλα.
0: Παραπέμπει στο γύψο του Παπαδόπουλου.
1: Είναι κατευθείαν, οι αναφορές είναι πάρα πολύ άμεσες. Ο Μιχάλης Κατζουράκης, ας πούμε, που έφυγε και πρόσφατα, έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία έργα και ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα του design που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα πριν και για την περίπτωση της Μαριέτας Ριάλδη, υπάρχουν αυτές οι δύο φοβερές εκθέσεις που γίνονται ως οι σούπερ πρωτοποριακές της εποχής σε ένα γκαράζ στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, όσο τρομερά εναλλακτικός χώρος, και υπάρχει και δημόσια έκθεση ανοιχτό χώρο στη Βάρκιζα ως πολύ alternative, που θα λέγαμε σήμερα, εναλλακτική.
2: Όλα τα βρίσκει κανένας τότε. Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν όλα αυτά. Δηλαδή, κάποιος ακροατής που άντεξε να μας ακούσει σε όλες αυτές τις εκπομπές μπορεί να ρωτήσει και ποιο είναι το διατάφτα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τι μας λένε όλα αυτά. Και νομίζω ότι μας λένε πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι εκ πρώτης μπορούμε να συμπεράνουμε. Καταρχάς, να πω ότι εμάς μας απασχόλησαν τρία μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, υπήρξε άνθηση των τεχνών και του πνεύματος στην εποχή εκείνη? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Μπορεί κανένας να πει θα γινόταν αυτή η άνθηση ανεξαρτήτως της δικτατορίας? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε με σιγουριά, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εκεί πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί έγινε? Εμείς εκεί ουσιαστικά διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες εξηγήσεων που συνυπάρχουν. Δεν είναι αντίθετες η μένα από τις δε. Απ' τη μία έχουμε τάσεις που είναι ανεξάρτητες του καθεστώτος. Ποιες είναι αυτές? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 70, και η δημιουργικότητα αυτή με τους τρόπους που είδαμε έρχεται και στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι ερμητικά κλειστό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια από τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη. Η Χούντα συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων τους, αλλά βέβαια έχει πάρει μια απίστευτη δυναμική που θα διαρκέσει μέχρι το 73. Οπότε υπάρχει μεγάλο καινούριο εισόδημα που δημιουργείται, μεγάλες προσδοκίες, η κοινωνία έχει ένα δυναμισμό και μια ζωντάνια και ο πολιτισμός την εκφράζει. Ωραία, αυτά είναι πράγματα που θα συνέβαιναν ανεξαρτήτως χούντας. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μας, ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της χούντας που παραδόξως βοηθούν αυτή τη διαδικασία.
0: Όπως
2: για παράδειγμα το γεγονός ότι η πολιτική με τα κόμματα είναι εκτός νόμου. Πράγμα που οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να στραφεί προς τον πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός είναι υποκατάστατο της πολιτικής σφαίρας. Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδάει ή ο Μαρκόπουλος τραγουδάει στη Λίδρα, ουσιαστικά έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν και συγχρόνως ο κόσμος δεν έχει, για να το πούμε διαφορετικά, την απασχόληση την πολιτική που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε έχει και χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τα οποία τα ρίχνει στους καλλιτέχνες και στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο γυρίζουν όλη αυτή την ενέργεια διαπλάθοντας την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη διαπλάθουν τα κόμματα.
0: Εδώ θα σας διακόψω τώρα. Πώς τους είπατε αυτούς οι πνευματικοί άνθρωποι?
2: Ναι.
0: Και μια γενιά, είμαι και εγώ μέσα ηλικιακά, μεγαλώσαμε περιμένοντας τους ανθρώπους της διανόησης να μιλήσουν, πνευματικοί άνθρωποι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι, πνευματικοί, δηλαδή σε αυτό που, για τους οποίους έχουμε συνηθίσει, ή είναι αυτό αργότερα, πρέπει να το αξιολογήσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά με την έννοια να πούνε κάτω η Χούντα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που κάνουν μέσα από το έργο τους, δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν είναι ευτελές. Είναι ποιοτικό ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με τα κόμματα, δεν είναι συνδεδεμένο με το κράτος. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα, το οποίο ουσιαστικά πιστεύω μας επιτρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον των άλλων παραγόντων γιατί αναπτύχθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί έγινε η πνευματική έκρηξη την εποχή εκείνη με τρόπο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό της εποχής και των παραστάσεων και των συνθήκων των πολιτικών της εποχής εκείνης.
0: Αυτό που εύκολα θα μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η καταπίεση οθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικά, πώς θα το πω, να αντιδράσει.
2: Αρκεί
0: αυτό
2: να
0: λειτουργεί. Δηλαδή έχει κάποιο νόημα ή δεν το βρίσκεται?
2: Μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή η δυσκολία ουσιαστικά σε βοηθάει με τον τρόπο της κάπως να βρεις ένα διαφορετικό δρόμο.
0: Δηλαδή λέμε για τη σημερινή εποχή ότι η τρυφυλότης δεν δίνει τα περιθώρια να υπάρχει άνθηση, ας πούμε, εξωγός στη σκέψη.
2: Ίσως σε ένα
0: αυτό επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι απλώς μια, ξέρω εγώ,
2: ως ένα σημείο.
0: Συνδυσμένη μπαρούφα.
2: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η καταπίεση από ένα σημείο και μετά μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος δημιουργίας, γιατί δεν επιτρέπει τίποτα. Όπως επίσης ότι και σε συνθήκες, ας πούμε, ομαλότητας μπορεί να συναντήσει κανένας σπουδαία έργα, αλλά και πολύ κακή κατάσταση του πολιτισμού. Το κλειδί στην ιστορία εκείνη είναι το μέτρο, πιστεύω. Δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαμε μια δικτατορία η οποία δεν ήταν από τις πιο καταπιεστικές δικτατορίες που υπήρχαν. Δηλαδή, ο Ελίτης, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει: εντάξει, δεν είμαστε και χιλοί. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, οπότε χρειάζεσαι ένα περιθώριο. Αυτό βέβαια ότι δεν επιτρέπει την πολιτική δραστηριότητα, δημιουργεί μια δυσκολία, απαγορεύει κάποια πράγματα, και αυτό μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες εκείνες της εποχής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει αυτά τα ρεύματα.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό το ευρύτερο πλαίσιο το χρονικό που συμβαίνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο συγχρονισμός με τα παγκόσμια ρεύματα, τα πολιτιστικά, είναι ίσως επίσης ένα στοιχείο που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν τόσο πρωτοποριακά έργα. Δηλαδή, εκτός από την συνθήκη την εντός, αυτή καθεαυτή.
0: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον.
1: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον που σιγοντάρει, που στηρίζει όλη αυτή την πρωτοπορία.
0: Αν δεν είχαμε δικτατορία, αυτό που συνέβη από το 1970 με εντατικό ρυθμό, όπως το καταγράφεται, έως το 1973, αυτή η τετραετία θα υπήρχε, κύριε Καλύβα, χωρίς χούντα?
2: Είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, απλώς δεν ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έπρεπε να υποθέσω, θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι, αλλά δεν θα γινόταν ίσως τόσο ποιοτικό, τόσο ιδιαίτερο.
0: Σε αυτό το εύρος ποιότητας.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί μας θέλουν τα δεδομένα. Αυτή η αλλαγή στην οπτική του ατομικού σχεδίου με το συλλογικό σχέδιο. Δηλαδή οι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο εξαναγκάζονται να αφήσουν τις προσωπικές τους καριέρες λίγο σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να είναι όλοι μαζί.
0: αυτό που θα λέγαμε αλλιώς η συναδέλφωση.
1: Η συναδέλφωση, ναι.
0: Ναι, βέβαια αυτό περιβάλλεται μένα από ένα ιδεολογικό περίβλημα, είναι λίγο αριστερό, ας πούμε. Ότι...
2: Όχι μόνο.
1: Δεν το λέω, δεν το λέω μόνο με αυτή την έννοια. Υπάρχει ανάγκη γιατί ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το εξέφρασα σωστά. Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι ή σχεδόν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Να σκεφτείς τι κάνει και ο δίπλα και ο άλλος καλλιτέχνης και σε ένα άλλο πεδίο.
0: Το επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για το τι συνέβη μετά το τέλος.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα, ναι. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί ενώ ας πούμε έγινε όλος αυτός ο χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
0: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
2: Νομίζω
0: άφησε τραύμα.
2: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα.
0: Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι ή σχεδόν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Να σκεφτείς τι κάνει και ο δίπλα και ο άλλος καλλιτέχνης και σε ένα άλλο πεδίο.
0: Το επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για το τι συνέβη μετά το τέλος.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα, ναι. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί ενώ ας πούμε έγινε όλος αυτός ο χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
0: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
2: Νομίζω
0: άφησε τραύμα.
2: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα.

0: χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
1: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
0: Νομίζω
1: άφησε τραύμα.
0: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα.
1: Είναι
0: τελείως αλληλένδετα μεταξύ τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, διαβάσατε το βιβλίο, αλλά ανεξαρτήτως του βιβλίου, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, πώς εξηγείτε αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν η πραγματικότητα της εποχής?
1: Ναι,
0: πώς την εξηγείτε εσείς?
1: Ναι, όπως εξηγήσαμε τότε που διαβάσαμε και κάναμε εκπομπές, το βιβλίο σας, την έρευνά σας για τον εμφύλιο πόλεμο, το βιβλίο που κάνατε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Δηλαδή, είχαμε σχηματίσει μια εντύπωση από τα αναγνώσματά μας. Ίσως ήμασταν στραμμένοι σε μια κατεύθυνση αναγνωσμάτων ή δεν εμπιστευόμασταν την άλλη πλευρά, αλλά δεν μας είχε δημιουργηθεί πάλι μια εντύπωση στραβή εντελώς για το πώς είναι η περίοδη του εμφυλίου πολέμου.
0: Αλλά στο πούμε και στον εμφύλιο, υπάρχει μια πολιτική διαίρεση αριστερά-δεξιά, οπότε εκεί δημιουργείται μια στρέβλωση λόγω αυτής της αντίθεσης. Ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που λέμε εμείς δεν είναι υπέρ της δικτατορίας. Δηλαδή...
1: Όχι σε καμία περίπτωση, αλλά λέτε τι συνέβη μέσα στην δικτατορία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει όμως κάποιος.
0: Γιατί όμως δεν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίξει ότι αυτά όλα που γινόντουσαν ήταν υπέρ της δικτατορίας ή τα έκανε η δικτατορία? Άρα δεν υπάρχει συμφέρον.
1: Ίσως γιατί αυτοί οι πρωταγωνιστές στους οποίους αναφερθήκαμε πρέπει να δείξουν αργότερα ότι ήταν όλοι στη μάχη εναντίον της δικτατορίας, ενώ ήδη εργάζονταν όχι για τη δικτατορία, μέσα στο περιβάλλον μιας δικτατορίας και απέδιδαν έργο.
0: Αυτό είναι το θέμα της μεταπολίτευσης ως τραύμα που πιστεύω ότι εξηγεί τελικά αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι έγινε και στο
1: κρύψαν
0: τι πιστεύουν.
1: Κρύψαν τη ζωή τους δηλαδή αργότερα στο όνομα του της...
2: Ορίστε. Το είπατε πολύ ωραία, το κρύψαν τη ζωή τους.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε.
2: Ναι.
1: Στο όνομα των παρασύμων που έπρεπε να επιδείξουν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έκρυψαν τη ζωή τους.
0: Στο όνομα μιας αντίστασης που δεν υπήρξε.
1: Είστε ουσιαστικά πολύ σκληρό τώρα, να βάζετε το στάφισα και εσάς αυτό.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι μιλήσαμε για τον Παναγούλη προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις θα τα βάλω με ένα πάνωπλο καθεστώς. Το να συνεχίσεις τη ζωή σου με όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορείς κάτω από αντίξωες πολιτικές συνθήκες είναι normal. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι δειλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ως πύχη τον Παναγούλη για όλους τους ανθρώπους και να πούμε ότι όποιος δεν ήταν Παναγούλης είναι δειλός, είναι ρυψάσπης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά τώρα πάλι θα πούμε κάτι σκληρό. Αργότερα οικοδομήθηκε μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε μια ενδεχομένως υποτιθέμενη αντιδικτατορική δράση.
0: Καλά, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αντιστασιακή δράση. Το λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο αντίκρισμα και είναι γνωστά ο οπορτουνισμός και το πώς ας πούμε διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους εκείνη την εποχή για να βγάλουν εύσημα και να κερδίσουν καινούργιες θέσεις.
1: Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Απ' την άλλη, για να είμαστε αληθείς αλλά όχι σκληροί, είναι και μια ανθρώπινη λειτουργία αυτή. Δηλαδή μετά που έγινε η μεταπολίτευση προφανώς και όλοι θέλανε να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό που λεγόταν αντίσταση. Για μένα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι βλέποντας όλα αυτά τα έργα που κάνανε οι καλλιτέχνες και για να υπερασπιστώ και τους ομοειδεάτες καλλιτέχνες, νομίζω ότι τελικά το ότι δημιουργήσανε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς όλα αυτά μπορεί να μην είναι αντίσταση με την έννοια που αναφέραμε, την ένοπλη και την πραγματική αντίσταση όπως ο Παναγούλης που αναφέραμε, αλλά όμως τελικά σε έναν λίγο πιο ψύχρωμο απολογισμό πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν και τόσο υπερδύναμη αυτή η συνταγματάρχη. Δηλαδή με ποια έννοια? Όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη να βασανίσουν, να
1: διωχθούν.
2: Το κάνανε φυσικά,
1: ναι,
2: και σε πολλούς ανθρώπους εξόρισαν και όλα αυτά.
1: Ναι,
2: φυσικά και το κάνανε. Όμως δεν μπορούμε να τους δώσουμε και τη νίκη τόσο εύκολα για αυτά τα 7 χρόνια. Δηλαδή...
0: Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στο διάστημα της δικτατορίας έκαναν έργα που μπορεί να μην ήταν άμεσα πολιτικά, αλλά είχαν μια πολιτική στόχευση και είχαν τη σημασία τους, το αντίστροφο δεν ισχύει. Δηλαδή οι άνθρωποι που στη μεταπολίτευση παρουσιάστηκαν σε μεγάλους αριθμούς ως αντιστασιακοί και αντιφασίστες για να διεκδικήσουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν όλοι όσοι ήταν πραγματικοί αντιστασιακοί. Για παράδειγμα, ο Κοτανίδης μιλάει για αυτούς που έψαχναν αντιστασιακό διαβατήριο σαν ασανσέρ για να ανέλθουν στην αυλή της εξουσίας και να διεκδικήσουν οφήκεια στην νεοπαγή μας δημοκρατία. Και αυτό συνοδευόταν συχνά από αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο Βασίλης Βασιλικός, για παράδειγμα, μιλάει για αντιστασιακούς και συνεργάτες της Χούντας πια, όλοι ένα πράγμα,

0: Ένας πολιτός, το λέει ο Βασιλικός, που ήταν αυτοεξόριστος στο Παρίσι. Μα αν ήταν τόσο πολλοί και τόσο αντιστασιακοί οι Έλληνες, λέει ο Φαλιρέας, θα είχαμε ανατρέψει πολλές χούντες. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, στο περίφημο πια και γνωστό απόσπασμά του, λέει: 7 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια, κραυγάζοντας: Δώστε τη χούντα στο λαό. Αυτούς, λέει, πρέπει να φοβόμαστε. Και ο Βασίλης Βασιλικός και πάλι: Όταν είδα το κλίμα της εξαργύρωσης των αντιστασιακών επιταγών πολλών γνωστών μου, αηδίασα. Κινιόντουσαν ενεργητικά για την κατάληψη θέσεων, για την αναρρίχηση στην εξουσία από τότε. Άλλος προβάλλοντας το μέταλλο της φωνής του από τον τάδε σταθμό του εξωτερικού, άλλος επειδή του έκλεισαν το οδοντιατρείο ως αντιστασιακού μεταξύ εισαγωγικών, κτλ. Κτλ. Δεν είχε τέλος η ανθρώπινη μορία. Ο Βασίλης Βασιλικός αυτά.
1: Εξαιρετικά όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να θυμηθούμε και θα το κάνετε στο επόμενο τελευταίο ημίωρο της σειράς αυτής των 6 επεισοδίων, να θυμηθούμε, το έχετε αναφέρει στις πρώτες εκπομπές, τι έλεγε ο Κώστας Ταχτσής για το τι συντελείται σε αυτή την περίοδο, δηλαδή τι αλλάζει στον Έλληνα. Το λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Στη μεταπολίτευση.
1: Όχι στη μεταπολίτευση. Όχι, ο Κώστας Ταχτσής λέει ότι
0: το διαβάσαμε.
1: Δεν πειράζει, αυτό λέω, το έχουμε διαβάσει, το ξέρω, αλλά θα το επαναλάβουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους που έρχονται τώρα. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και συνεχίσουμε.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
4: All day. All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι μπήκατε τώρα στην συνακρόαση, θυμηθείτε απλώς ότι ακούτε την τελευταία εκπομπή στην παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου που εξετάζει την πολιτιστική άνθηση κατά τα χρόνια της δικτατορίας. Είναι το έργο δύο συγγραφέων, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Big Bang, 1970-1973, και είμαστε στο τελευταίο πια ημίωρο των συμπερασμάτων. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, έχετε την υποχρέωση να μας θυμίσετε τι έλεγε για την περίοδο αυτή που εξετάσατε στο βιβλίο σας ο Κώστας Ταχτσής.
2: Έλεγε ο Κώστας Ταχτσής τότε ότι έπεσε την εποχή της δικτατορίας, δηλαδή στην Ελλάδα, χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτρουκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή. Και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρνε έναν κρυπτό αντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλωστε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Υπήρχαν βέβαια οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσά και η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο στον τόπο μας. Μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο, επρόκειτο για μπαγκατέλες. Αυτό που λέει ο Ταχτσής έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας βάζει στην τροχιά να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς την εποχή εκείνη και γιατί αυτό που έγινε την εποχή εκείνη το θάψαμε ουσιαστικά και φτιάξαμε ένα αφήγημα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε στο θέμα της ενοχής. Και το θέμα της ενοχής είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται και της ψυχανάλυσης, διότι φαντάζομαι πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη ήξεραν ότι την εποχή εκείνη λίγοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν πραγματικά, οι περισσότεροι δεν το έκαναν, και αυτό δημιούργησε αισθήματα ενοχής τέτοια ώστε για να τα καλύψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά στη μεταπολίτευση έπρεπε να πούμε ότι ήταν τόσο σκληρά και άσχημα τα πράγματα που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Κανένας δεν ήθελε να πει ότι την εποχή εκείνη περάσαμε καλά, διασκεδάζαμε, δεν μας απασχόλησε το πολιτικό θέμα τόσο πολύ. Αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Και ενδεχομένως κάποιοι που αντιστάθηκαν αργότερα, είναι αυτό που λέμε, δεν το εξαργύρωσαν και χάθηκαν μέσα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπήκανε στην πολιτική να πούν παιδιά εδώ είμαι, δώστε μου ψήφο.
2: Η πλειοψηφία των φοιτητών που κλείστηκε στο Πολυτεχνείο και έβαλε ουσιαστικά τη ζωή της σε κίνδυνο δεν το εξαργύρωσε. Αντιθέτως, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που στη μεταπολίτευση βγήκαν μπροστά και πήραν θέσεις στο όνομα της αντιστασιακής τους δράσης δεν είχαν αντιστασιακή δράση.
1: Κύριε Καλύβα και κυρία Τριανταφύλη, από αυτούς που είχαν δράση εκείνα τα χρόνια, εκτός από το Μαστοράκη υπάρχει άλλος ο οποίος πλήρωσε ακριβώς αυτήν την, όχι τη συμμετοχή του σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να πω αυτό, δηλαδή δεν πήρε πάνω του
2: οι δικτάτορες. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς.
1: Δικτάτορες έκαναν δικτατορία.
2: Ναι, αυτοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, και φυλακίστηκαν σωστά, και πολλοί από αυτούς έμειναν στη φυλακή μέχρι το τέλος.
1: Μέχρι το τέλος ζωής.
2: Και πέθαναν μέσα.
1: Σωστά, αλλά ήταν συνωμότες οι οποίοι.
2: Ακριβώς. Οι βασανιστές επίσης τιμωρήθηκαν. Και μετά πέραν από αυτούς, οι μόνοι που κάπως ας πούμε υπέστησαν ένα κόστος ήταν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο που είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, γιατί εκεί έγινε μια διαδικασία αποχουντοποίησης. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, διότι θα έπιανε ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό, με την έννοια το ότι το να επικεντρωθείς στην καθημερινότητά σου ή το να κάνεις τέχνη την εποχή εκείνη ή να βγάλεις ωραία τραγούδια όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που τραγουδιόντουσαν από όλους, μπορεί να μην ήταν αντίσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και συνεργασία, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το κατακριτέο.
1: Το Μαστοράκη ήταν συνεργασία. Η συνέντευξη εννοώ μετά το Πολυτεχνείο.
2: Η συνέντευξη ήταν το λάθος του. Το γεγονός ότι έκανε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση δεν το βάζει σε μια κατηγορία διαφορετική, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που κάνανε μεγάλες επιτυχίες ή που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και στα κανάλια την εποχή εκείνη. Το γεγονός που έκανε αυτή τη συνέντευξη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αυτό ήταν το σφάλμα.
1: Αυτό είναι το στίγμα.
2: Έχει μιλήσει αυτός πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω εκεί μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, μία ενοχή που δεν θα έπρεπε να είναι ενοχή. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι η κοινωνία ήταν συνένοχη με την δικτατορία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια και η κοινωνία συγκεντρώθηκε στα πράγματα που μπορούσε να συγκεντρωθεί και εκεί πραγματικά το έκανε πολλές φορές με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
1: Το μαζί τα φάγαμε δεν μας αρέσει. Δηλαδή ο καθρέφτης δεν μας αρέσει.
2: Ο καθρέφτης δεν μας αρέσει,
1: κυρία,
2: ο λόγος που δεν μας αρέσει είναι γιατί ποτέ δεν τον αντιμετωπίσαμε. Ενώ αν τον αντιμετωπίζαμε, πιστεύω, αν είχαμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα κάναμε τα σφάλματα που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το θέμα της δικτατορίας. Ακριβώς επειδή είχαμε την ενοχή, παλατζάραμε στο αντίθετο άκρο. Και κάναμε ένα είδος, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού, το κάναμε σημαία μας. Και κάναμε πάρα πολλά σφάλματα στο όνομα αυτού του κομματικού πατριωτισμού. Ενώ αν είχαμε δει την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια υγιής συμπεριφορά της κοινωνίας σε συνθήκες περιοριστικές, ότι η κοινωνία πήγαινε μπροστά ανεξαρτήτως των συνθήκων, αν αυτό το πράγμα το δεχόμασταν έτσι όπως ήταν, δεν θα είχαμε αναπτύξει τις ανασφάλειες που μας οδήγησαν στα σημεία που μας οδήγησαν και στα σφάλματα που κάναμε αργότερα. Αυτό πιστεύω.
1: Έχω ρώτηση, αλλά παρακαλώ, κάτι θες να πείτε, κυρία Τριανταφύλλη?
0: Ναι, δηλαδή αυτό τώρα που λέει ο Στάθης είναι να αποκτήσουμε αυτό το ταλέντο της διάκρισης, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στον τρόπο που σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα σαν κοινωνία και σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή η διάκριση είναι ένα τρομερό ταλέντο να μπορείς να διακρίνεις και θέλει και εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσεις δεδομένα πολύ αντιφατικά. Φυσικά ο Σαββόπουλος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό, γιατί ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην διαδικασία του βασανισμού και στον εγκλισμό του, και την ίδια στιγμή έχουμε και τους τρεις δίσκους, τα δύο παιδιά και ένα γάμο. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα, τι συμπέρασμα δηλαδή να βγάλουμε? Δεν μπορούμε να πούμε ότι βασανίστηκε και μετά τι, ότι ας πούμε στήριξε τη χούντα Διονύση Σαββόπουλος, προς Θεού, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα της διάκρισης, που είναι ένας τρόπος που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικός να σκεφτόμαστε πάρα πολλά δεδομένα.
2: Και νομίζω εδώ βρίσκεται, θα έλεγα, και η σημασία αυτού του βιβλίου, πέρα από την τεκμηρίωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική του τι έγινε την εποχή εκείνη, μας σωθεί να ξαναδούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη με διαφορετικό φως, να αναγνωρίσουμε ότι οι ενοχές είναι πραγματικές και επίσης αυτές που δεν είναι, και να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση του αντιστασιακού που μας έχει βάλει σε μεγάλα προβλήματα.
1: Ο αυριανισμός, κύριε Καλύβα, είναι συνέπεια αυτού που συζητούμε τώρα? Ο αυριανισμός δεκαετίας του 80.
2: Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι μια πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη διαδικασία και βάζει την Ελλάδα, όπως έχω ξαναγράψει και εγώ στο παρελθόν, σε μια καινούρια τροχιά. Είναι μια δημοκρατική επανάσταση. Αλλά η μεταπολίτευση έχει και τους δικούς της μύθους. Και η μεταπολίτευση χρειάστηκε να χτιστεί, τουλάχιστον αρχικά, για να μπορέσει να σταθεί όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα, πάνω στο μύθο ότι στη διάρκεια της δικτατορίας δεν έγινε τίποτα. Αυτό ήταν χρήσιμο τότε.
1: Δεν έγινε τίποτα, τι εννοείται?
2: Τίποτα το ενδιαφέρον μέσα στην κοινωνία. Το αφήγημα δηλαδή του σκότους.
1: Άρα ο ιδρυτικός μύθος μεταπολίτευσης είναι ότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας είχε μόνο σκοτάδι.
2: Ακριβώς. Βλέπει κανένας, άμα διαβάσει τον τύπο της εποχής, δηλαδή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1974, βλέπει κανένας να σχηματίζεται αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης για την περίοδο που προηγήθηκε? Ότι τότε απαγορεύτηκαν τα πάντα, φερειπίν. Ότι κανένας δεν μιλούσε ελεύθερα. Ότι δεν έγιναν έργα της προκοπής. Και αυτό το πράγμα μετά καθιερώθηκε, το επαναλαμβάνω.
1: Πολιτιστικά εννοείται πάντα, ναι.
2: Πολιτιστικά.
1: Ναι, τεχνικά,
2: ναι,
1: έργα ή οτιδήποτε.
2: Ναι. Πολιτιστικά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν χρήσιμο και είναι κατανοητό ότι έγινε τότε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 50 χρόνια μετά να επαναλαμβάνουμε αυτό το αφήγημα.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελείωσε η μεταπολίτευση ή όχι, κύριε Καλύβα?
2: Όχι, δεν έχει τελειώσει, με την έννοια ότι η μεταπολίτευση αποκαλούμε το πολιτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο Σύνταγμα του 1975. Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια.
1: Δεν αντιμετωπίζετε τη μεταπολίτευση σαν αλλαγή στο καθεστώς? Δηλαδή, φύγαμε από την δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία. Άρα, σε ένα εύλογο διάστημα, τελείωσε η μεταπολίτευση. Και έχουμε πια δημοκρατία από τότε.
2: Μεταπολίτευση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει τη μετάβαση, αλλά σημαίνει και το νέο καθεστώς της δημοκρατίας. Οπότε με αυτή την έννοια βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση ως το δημοκρατικό καθεστώς που προέκυψε μετά την πτώση της Χούντας. Και μην ξεχνάμε ότι η Χούντα πέφτει εξαιτίας της Κύπρου.
1: Σωστά.
2: Το οποίο είναι μια τεράστια εθνική τραγωδία. Οπότε,
1: άλλη μια πληγή.
2: Οπότε ναι, η Χούντα έχει ταυτιστεί με αυτή την τραγωδία και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να την αναστήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε μια
1: με την καταστροφή, δηλαδή,
2: νεκρανάσταση της Χούντας, γιατί ακριβώς έχει πλέον στιγματιστεί με το χειρότερο τρόπο.
1: Τι λέτε, έχει τελειώσει η μεταπολίτευση, κυρία Τριανταφύλλη? Ποια είναι η δική σας ματιά σε αυτό?
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε ο Στάθης, δηλαδή αν βάλουμε ότι το σημαντικό πέρασμα είναι η δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τελειώσει η δημοκρατία και όλο αυτό το δημοκρατικό κύμα. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούσαν τη δεκαετία του 80 και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Αλλά η βάση νομίζω ότι εξακολουθούμε και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, ίσως στρέφοντας σε διάφορους παράδρομους, αλλά είμαστε στην ίδια πορεία.
2: Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
1: Άρα ο αυριανισμός δεκαετία του 80 είναι ένα σύμπτωμα ότι δεν έγινε αυτή η ματιά στον εαυτό μας στεκόμενη μπροστά στον καθρέφτη όταν τελείωσε, όταν έπεσε η δικτατορία.
2: Ο αυριανισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι και ας μην μπούμε γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε, αλλά αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ενώ ας πούμε μας αρέσει να περιγράφουμε την περίοδο της δικτατορίας ως την περίοδο του Κιτς, το οποίο αφορά το καθεστώς, δεν αφορά όμως την κοινωνία που όπως είδαμε παρήγαγε πολιτισμό πολύ υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από το καθεστώς, έτσι και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε από το γεγονός ότι το Κιτς της δεκαετίας του 80, έτσι όπως εκφράστηκε,
1: ότι η δημοκρατία μας παράγει Κιτς της δεκαετίας του 80,
2: ναι. Ιδιαίτερα έτσι όπως εκφράστηκε από την εφημερίδα Αυριανή και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν, είναι ένα Κιτς το οποίο, δηλαδή, δύσκολα μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξεπερνάει κατά πολύ το Κιτς της δικτατορίας, δηλαδή. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ένα και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το άλλο. Παρότι έχουν διαφορετικά αίτια και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτοί όμως που αντιστέκονται τώρα σε αυτό το Κιτς της δεκαετίας του 80 είναι δύο πρόσωπα. Το λέτε πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο σας. Είναι εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν και την πιο μπρουτάλ αντίσταση όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Μπρουτάλ αντίσταση εκεί, ηρωνικά το λέω, γιατί στον προφορικό λόγο πρέπει να πεις τώρα ηρωνεύομαι κάποιες φορές για να γίνει κατανοητό. Και αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Κολοέλληνες.
2: Με το κούρεμα.
1: Με το κούρεμα, μπράβο. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος πάει ευθέως εναντίον του αυριανισμού και τον άνθρωπο, αυτό που λέμε, τον σκίζει.
2: Τον λιτσάρανε.
1: Τον λιτσάρει ο αυριανισμός, ναι. Και ο μικροαστισμός της εποχής, εμείς δηλαδή όλοι, λέμε, α, κάποιο δίκιο θα έχει η εφημερίδα που τον καταγγέλει κάθε μέρα. Με λάμψη.

0: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι βγήκαν να υπερασπιστούν, αν θυμάμαι καλά, τον Μάνο Χατζηδάκη τότε.
0: Λίγοι άνθρωποι βγήκαν να τον υπερασπιστούν, τον υπερασπίστηκαν, αλλά πάρα πολλοί συντάχθηκαν και με την Αυριανή. Άμα δείτε τις υπογραφές που δημοσίευε καθημερινά η Αυριανή, η οποία τον εξύβριζε με χυδαίο τρόπο και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για τη σημερινή εποχή. Αλλά θα έλεγα και ο Διονύσης Σαββόπουλος κράτησε μια πάρα πολύ πικρή γεύση από την εμπειρία που είχε με το κούρεμα, γιατί και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πάρα πολύ επιθετικής. Ναι.
1: Αλλά τώρα εδώ σας έβαλα τη διάσταση του ότι αργότερα, μάλιστα, ήταν όλοι αντιστασιακοί, αλλά μήπως κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους πολύ πουρους αντιστασιακούς, ηρωνεύομαι, ότι δεν έκαναν την πρέπουσα αντίσταση και γράφανε τραγουδάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι στοχοποιήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων στη μεταπολίτευση, ότι συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία όχι τόσο αγωνιστικά όσο θα ήθελε η αριστεροσύνη.
0: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε ακριβώς στην καρδιά του βιβλίου, με την έννοια του ότι αυτό που έκαναν στη δικτατορία και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι δεν ήταν πολιτικά αντιστασιακό με τη μουσική τους, αλλά είχε μια πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, βοηθητικές, μπορεί κανένας να χαράξει το δικό του δρόμο.
1: Δηλαδή ο Χατζηδάκης λέει ότι ο μεγάλος ερωτικός δεν είναι ερωτικά τραγουδάκια, είναι ο έρωτας που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου από τότε που υπάρχει μέχρι τότε που θα φύγει.
2: Είναι υπαξιακά σχόλια αυτά.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ουσία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Και το οποίο ακριβώς αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός ότι δεν εξαντλείται στις περιστασιακές συνθήκες του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου. Το ότι οι ίδιοι άνθρωποι με την αιρετική ματιά τους δείχνουν ότι ακόμα και σε συνθήκες δημοκρατίας μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κινδυνεύεις να βρεις τον πελά σου, που το βρήκαν εκείνη την εποχή, εκεί βρίσκεται, θεωρώ, η ουσία του θέματος, ότι εμείς ως κοινωνία δεν είχαμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας με την εποχή εκείνη και εξακολουθούμε, θεωρώ, να μην τους έχουμε τακτοποιήσει, και μην έχοντας τακτοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς οδηγούμαστε στο ένα ασφάλι μετά το άλλο. Πιστεύω είναι ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την εποχή με μια διαφορετική ματιά για να τους τακτοποιήσουμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφαιρώντας τις ενοχές που δεν έχουν πραγματική βάση και μη θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να αντιπαρατεθείς με μια δυσάρεστη πραγματικότητα είναι να κάνεις ένα είδος πολιτικής αντίστασης η οποία μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική στο τέλος. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, ναι, πέρα από το αντικείμενό του που είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία, έχει και
1: είναι
0: μια...
1: Είναι βαθιά ιστορικό βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βιβλίο ιστορίας. Αυτό θα έλεγα τώρα κι εγώ, ρωτώντας την κυρία Τριανταφύλλη να μου δώσει το δικό της επίλογο.
0: Και
1: αλλά,
0: θα έλεγα...
1: Θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Και ένα πολιτικό βιβλίο επίσης.
1: Ναι, ναι. Είναι βαθιά βιβλίο ιστορίας και βαθιά βιβλίο πολιτικής. Μόνο που η πρώτη ύλη του είναι ο πολιτισμός. Κυρία Τριανταφύλλη, παρακαλώ για τον επίλογο σιγά σιγά.
2: Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ο πολιτισμός μπήκε στο κέντρο μιας πολύ σημαντικής ιστορικής περίοδου και ίσως είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος και πολύ ανθρώπινος τρόπος να περιγράψεις μια ιστορική πραγματικότητα και 7 ολόκληρα χρόνια μέσα από τη δημιουργία των καλλιτεχνών. Δηλαδή αυτό έχει μια σημασία γιατί πλησιάζεις πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο τρόπος να παρατηρείς την μικρογραφία ανθρώπων και καλλιτεχνών στην προκειμένη περίπτωση από το να εγκλωβίζεσαι σε πολύ μεγάλα σχήματα που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα, δηλαδή που βγάζουν ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πραγματικό, πολύ ρεαλιστικό. Οπότε για μένα αυτή η εμπειρία του βιβλίου ήταν ακριβώς ότι μελέτησε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τα 7 χρόνια μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ματιά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, ο επίλογος του επιλόγου. Για το τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, όπως ακριβώς κλείνεται στο βιβλίο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
0: Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μαζί με τη μεταπολίτευση που έρχεται και που έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, χάνεται και η ανάμνηση, η μνήμη αυτής της ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου που ονομάσαμε Big Bang και που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αναλαμπή στον κοινωνικό χώρο της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε τελείως και το πνεύμα του Big Bang και θεωρήσαμε ότι θα άξιζε να κλείσουμε το βιβλίο με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ πιστό στην ουσία αυτής της προηγούμενης εποχής, χωρίς να το ονομάζει με αυτόν τον τρόπο, και είναι το τραγούδι του το οποίο πιάνει ακριβώς αυτή την διάσταση της καθημερινής οικειότητας και της καθημερινότητας πέρα από τα μεγάλα σχήματα, τις μεγάλες ιδεολογίες και τις σημαίες, ας πούμε, της αντίστασης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοβγάζει το 1975 στο δίσκο του Ρεζέρβα.
2: Στα 10 χρόνια κομμάτια.
0: Στα 10 χρόνια κομμάτια, συγγνώμη, και μετά θα το συμπληρώσει και θα του αλλάξει την ενορχήστρωση στη Ρεζέρβα. Και από εκεί που το έλεγε επέτειο στα 10 χρόνια κομμάτια, θα το πει πρωινό. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά που μπορεί να έχει μια ζωή στην καθημερινότητά της πλέον μέσα στη δημοκρατία.
1: Που αλλιώς σήμερα κάποια κρίση θα τον λέγανε του Κυρπαντελή η καθημερινότητα.
0: Ακριβώς. Το οποίο έχει μια ομορφιά, ένα ίδιο, βάθος, αλλά... και μια ουσία.
1: Ναι, ναι, και αυτός θα τον πει ότι είναι η καθημερινότητα του Κυρπαντελή όταν ξυπνάει το πρωί, και αυτός ακόμη κάνει το ίδιο πράγμα, βάζει καφέ, να πει έναν καφέ.
2: Είναι αυτός ο κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων.
0: Ο οποίος κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων μπορεί, άμα το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, να κρύβει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, όπως ακριβώς το αντίστροφο.
1: Να κρύβει δύναμη, να κρύβει δύναμη, ναι.
0: Όπως το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η επικέντρωση στα μεγάλα νοήματα και τα πομπόδι μηνύματα, να κρύβει το κενό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση που νομίζω περνάει αυτό το πνεύμα της προηγούμενης εποχής μέσα στην καινούρια εποχή που ανατέλει με τη μεταπολίτευση.
1: Θα το ακούσουμε, αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Καλυβαγιά, αυτό το θέμα, να ψάξετε αυτό το θέμα? Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
0: Από τον γρίφο της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που φαινόταν να είχε γίνει στην πραγματικότητα, με αυτό το αφήγημα που είχαμε μάθει όλοι ότι δεν είχε γίνει τίποτα την εποχή εκείνη.
1: Στο ερευνητικό σας έργο έχουμε τον θρίαμβο και την καταστροφή. Έτσι, δηλαδή κάνετε αυτόν τον κυματισμό στα 200 χρόνια της ιστορίας. Επιμένω, ένα δεύτερο εμβληματικό έργο είναι το ότι ανταμώσαμε την πραγματικότητα με τον εμφύλιο. Δηλαδή καταλάβαμε από αυτό το βιβλίο ότι ο εμφύλιος δεν είναι μόνο μια υπόθεση της αριστεράς κόντρα στη δεξιά ή της δεξιάς κόντρα στην αριστερά, πέστε το, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά είναι κυρίως η μάχη του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο εμφύλιος κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Ότι...
0: Πολλά άλλα.
1: Ναι, πολλά άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν θέλαμε η Ελλάδα να γίνει κομμουνιστική χώρα.
0: Το βασικό θέμα είναι, ναι, σε όλα αυτά τα διάφορα έργα που αναφέρετε, υπάρχει πάντα η ανάγκη, αν θέλετε, να αναζητηθεί κάτι πιο ενδιαφέρον που ενδεχομένως κρύβεται κάτω από το κοφορμισμό της επανάληψης. Και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με την Νατάσα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί και εκείνη στο έργο της την απασχολεί πάρα πολύ η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, στο πώς διάφορες ιστορικές πραγματικότητες έρχονται και δένουν με ένα περίεργο τρόπο. Όλο αυτό μπορεί να το δει κανένας σαν μια προσπάθεια να δούμε την ουσία της ιστορίας μας και να ανακαλύψουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό που συχνά παραδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την ωριμία πρώτα απ' όλα και αυτές τις 6 ώρες που περάσαμε συζητώντας. Το ίδιο και εσάς, κύριε Καλύβα, για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πω μόνο το εξής, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας. Είναι το μόνιμο μαράζι του φίλου Τάκη Θεοδωρόπουλου για το πώς οι νέοι άνθρωποι, ή όλοι μας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, να μάθουν να διαβάζουν. Η προτροπή του ιδιαρκής στους εκπαιδευτικούς να ενσωματωθεί, δηλαδή στη λογική του Υπουργείου Παιδείας, να δίνουν προτάσεις βιβλίων, αλλά ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου, όχι αποσπασμάτων. Θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε με ανάλαφρο τρόπο γραμμένο οι μαθητές και οι μαθήτρες να διαβάσουν ένα βαθύ πραγματικό βιβλίο ιστορίας και πολιτικής ιστορίας των τελευταίων 50 ετών. Πολύ φρέσκια ιστορία, μάλλον μια ιστορία για πολύ φρέσκο γεγονός, μόλις 50 ετών πριν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Καλύβα, ευχαριστώ ξανά. Κυρία Τριανταφύλλη, το ίδιο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε με Διονύση Σαββόπουλο, Big Bang 1970-1973, εκδόσεις Μετέχμιο, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μάθαμε πολλά αυτές τις 6 ώρες, αυτά τα 6 Σάββατα που συζητήσαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: μες της κυκλοφορίας την αιχμή.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα.
9: Εγώ φεύγω! Πάω για βουτιά!
10: Α, κάτσε! Να ετοιμαστώ κι εγώ!
9: Κάνε γρήγορα! Θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες!
9: Όχι! Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
10: Α, μισό λεπτό! Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε!
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
13: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
14: Κινητό 6936-7737-77.
15: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
16: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
17: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
18: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
19: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
18: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
19: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
20: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
21: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
20: Πίτσα Ρωμαίο!
21: Για αυτούς που ξέρουν!
20: Νόστιμη!

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Τερινό Μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά
1: Γρεβενού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Little Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Little, γιατί αξίζει.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care. Πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες, τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
9: All day, all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες, τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
6: Κινητό 6936 7737 77.
7: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-10659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς λίμνη Κουμουνδούρου. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11:10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα σήμερα στις 7:15 η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε καταρρύψει 2 βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη είχε προειδοποιήσει στη συνέχεια το Ριάντο ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από τις περιοχές της πόλης στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 140.000 άτομα από τις περιφέρειες κοντά στον Μπορντό που ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Ζήμια σε καλλιέργειες και προβλήματα στο δικοδίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο δίρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τις 940 έφτασαν στο μεταξύ κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 250 για κοπές δέντρων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοτουλίδη συναντάται στο Μεγάρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τη μεγαλύτερη πρόσληψη γιατρών στην ιστορία της χώρας, τόνισε το Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι από τις 1.171 προκηρυχθήσεις θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ καλύφθηκαν οι 962, δηλαδή ποσοστό άνω του 82%. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις στον πίνακα επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού. Όπως είπε ο Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία και λοιπό προσωπικό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στο τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη για τη συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν κάτω από αδιευκρινίστες συνθήκες βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Μπάξη στο ΟΑΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για το Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χαποέλ Μπερ Σεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με το σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό, ο Αργεντινός εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάη για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Την νοοτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
12: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
11: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
12: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
11: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
12: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αρχιλίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Ξέρετε. Πάμε σιρήνες. Πάμε.
15: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
14: Πάμε σιρήνες!
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Χαίρετε, καλησπέρα. Δεν είμαστε στην πρώτη πρωινή, είμαστε στην πρώτη μεσημβρίνη. Αυτά τα πρωτεία τα έχουμε και τις πρωτιές. Οπότε λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky και κάτι απάρωμα Παρισιού, διότι πραγματικά οι γαλλικές αρχές έχουν δώσει εντολή δυστυχώς για εκένωση σε σχεδόν 60.000 ανθρώπους κοντά στον Μπορντό, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία σε περισσότερο από 220.000. Δυστυχώς η νοτιοδυτική Γαλλία καίγεται. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έχει κινητοποιήσει το στρατό για να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφής και τα πράγματα είναι πολύ πολύ επικίνδυνα. Το ίδιο και στη Μαδρίτη, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα με τους ανθρώπους να έχουν λάβει εκένωση περίπου 25.000 και σχεδόν 40.000 άνθρωποι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους κλειστά με όλες τις αρχές να προειδοποιούν και να φροντίζουν και να ενημερώνουν για κάθε το οποίο συμβαίνει. Η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής είναι αυτή η οποία ζει η Μαδρίτη, σύμφωνα και με την πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό είναι το καλοκαίρι του 2026, στα τέλη Ιουλίου, όπου δοκιμάζεται η Γαλλία και η Ισπανία. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στα πόνερα και στο στέγνομα της χθεσινής ημέρας με το έντονο μπουρίνι, αυτό το οποίο μας βρήκε εδώ όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της πατρίδας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε κάποια σημεία κινδύνεψαν, ενώ έχουμε και ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο που προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση. Ακούστε, τέτοια εποχή στην Ελασσόνα αλλά και στον Τύρναβο. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς, ενώ παραγωγή της περιοχής, όπως ήταν φυσικό, αναφέρουν και απώλειες σε καρπούς αλλά και καλλιεργημένες και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πολλά προβλήματα έχουν καταγραφεί και έχουν σημειωθεί και στην κυκλοφορία λόγω των πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου. 940 φτάσανε χθες, να φανταστείτε οι κλήσεις που δέχτηκε το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων αλλά και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις γίνανε εδώ στην περιφέρεια της Αττικής, εδώ σε εμάς λοιπόν, εκ των οποίων οι 250 ήταν για κοπές δέντρων, ενώ σήμερα τα φαινόμενα φαίνεται να εξασθενούν, δεν υπάρχει κάτι έντονο, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αποκατάσταση ό,τι μπορούμε και βεβαίως προσοχή για ό,τι άλλο έρχεται, ακολουθώντας πάντοτε τις αρχές και τις οδηγίες. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για να έχετε κατά νου οι μαγνησιακοί σποράδες που μας ακούτε βεβαίως και η Εύβοια, όπως και η Θάσος και η Σαμοθράκη, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Με τον Γιώργο Βραχνό είμαστε εδώ, συνεχίζει στην βαρδιά του, θα φύγουμε μαζί, οπότε λοιπόν είναι, φροντίζει την επιμέλεια και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας δαυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται όπως πάντα της μουσικής που ακούμε εδώ στον Sky και βεβαίως έτσι συνδυάζει όλα αυτά τα οποία ο καθένας ξέρει και θέλει, αλλά και βεβαίως και το ακροατήριό μας, και εσείς. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ στην επικοινωνία μαζί σας, το 210-48-0-174. Τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν έχετε κάτι να μας πείτε. Όπως για παράδειγμα, είναι πολύ αυξημένη από ό,τι μας λέει και ενημερώνει η Δέσμη Χριστοπούλου η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς λίμνη Κουμουνδούρου. Αν έχει συμβεί και κάτι, αν όχι, μόνο κίνηση, καλώς να πάτε στις εκδρομούλες σας ή στο κοντινό Σαββατοκύριακο ή στην αδειά σας. Γιατί πολλοί είστε αυτοί που φεύγετε κιόλας και το πρωί από τα λιμάνια και ιδίως εδώ του Πειραιά, αλλά και άλλοι οι οποίοι επιλέγετε τώρα πιο αργά να φύγετε τελειώντας και την εργασία τις πρωινές ή τις απασχολείς σας. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου, έχουμε αυτήν την κυκλοφορία, τα προβλήματα στην Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης δεν δικάσεις μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στη σελίδα του Sky, sky.gr, βρίσκεται το εικονίδιο Sky Radio, βρέσεις την άποψή σου και στέλνει το δικό σας μήνυμα, όπως επίσης και μέσω του κινητού, μέσω μηνύματος. Καλημέρες, καλό μεσημέρι μάλλον, 12 και 4, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και επίσης αυτό το οποίο μας ενημέρωσε πριν από λίγο και ο Σταύρος Ιωαννίδης,
Μελισσίνδης. Έχουμε νέα κατάρριψη. Προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται σε Σαουδική Αραβία. Στις 11 και 10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη και η πυροβολαρχία κατευθυνωμένων βλημάτων της ελληνικής δύναμης κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό μεσημεράκι εδώ που βρισκόμαστε και γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές με αυτή την πρόταση έχει κάνει και τίτλο ο αγαπητός Δημήτρης Γρηγόπουλος στην εφημερίδα Καθημερινή, με αυτή την αποστροφή από τον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην χώρα. Να ακούσουμε κάτι σχετικό εχθές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια τελείως διαφορετική, εντελώς διαφορετική εκδήλωση και εορτασμό για την 52η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Όλα αυτά θα τα πούμε με τον χθεσινό. Καταρχάς και προσκεκλημένο ήταν, αλλά και έκανε και την δουλειά, δούλευε κιόλας για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky με τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: Εντός λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου λοιπόν, λόγω και της πρόβλεψης για την κακοκαιρία και για την καταιγίδα που είχαμε χτες λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή πάντα την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, τον οποίον ακούσαμε κιόλας, υποδέχθηκε την πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία του τόπου στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του πρώτου ρόφου, η οποία ενώθηκε με την αίθουσα των διαπιστευτηρίων για να ανταποκριθεί στο εύρος των προσκεκλημένων. Περίπου 1.700 και ήταν και πλέον, ενώ στο κέντρο της Αθήνας μενόταν και ισχυρότατη αυτή η καταιγίδα. Δεν είχε βραχή, ευτυχώς, σε προστατευμένο περιβάλλον, ευτυχώς, διότι και η πολιτική προστασία αλλά και ο κ. Καλιάνος, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, είχε ενημερώσει και είχε λάβει και την ενημέρωση και από την πολιτική προστασία αλλά και από την αεροπορία. Είχαν ενημερώσει το Προεδρικό Μέγαρο, είχαν φροντίσει να αλλάξουν την όλη διαδικασία και να μην δούμε και να μην παραστούν όλοι στους κήπους και να μην δούμε και εμείς από τις κάμερες τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά είδαμε το εσωτερικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έγινε για πρώτη φορά. Μεταφέρθηκε εντός αγωγικών το κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στον πρώτο όροφο, εκεί σε καναπέδες και πολυθρόνες. Για όλα αυτά ήταν χθες καλεσμένος του Προέδρου ως δημοσιογράφος, αλλά και έκανε εκείνη την ώρα και το ρεπορτάζ για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό πρωινό, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εντάξει, δεν βραχήκαμε. Περάσαμε αλόβητη από αυτή τη διαδικασία, η οποία, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα stress test για στυλίστες, κομμότριες και αμπιγέροι. Ήταν μια διαδικασία. Ναι, ήταν μια διαδικασία η οποία δοκίμασε, αν θέλεις, ικανότητες και δυνατότητες της ελληνικής προεδρίας, την οποία χωρίς καμία διάθεση κολακίας νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα, διότι έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, ούτως ώστε και οι αποβιβάσεις των κυριών και των κυρίων, αλλά και ανθρώπων που έχουν περισσότερες ανάγκες εξυπηρέτησης, να γίνει με τον πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που απέτρεψαν, όπως πολύ ορθά προανέφερε, στη διεξαγωγή της γιορτής της Δημοκρατίας στους τύπους του Προεδρικού Μεγάρου, όσοι ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, τα πηγαδάκια ήταν πολλά, όμως είναι σαφές ότι το πιο κλειστό πολιτικό τετατέτ της βραδιάς δεν στήθηκε βέβαια στο γνώριμο κιόσκι του κήπου, αλλά στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Εκεί αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Αμπιγέρη. Ήταν μια διαδικασία. Ναι, ήταν μια διαδικασία η οποία δοκίμασε, αν θέλεις, ικανότητες και δυνατότητες της ελληνικής προεδρίας, την οποία χωρίς καμία διάθεση κολακίας νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα, διότι έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, ούτως ώστε και οι αποβιβάσεις των κυριών και των κυρίων, αλλά και ανθρώπων που έχουν περισσότερες ανάγκες εξυπηρέτησης, να γίνει με τον πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που απέτρεψαν, όπως πολύ ορθά προανέφερε, στη διεξαγωγή της γιορτής της Δημοκρατίας στους τύπους του Προεδρικού Μεγάρου, όσοι ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, τα πηγαδάκια ήταν πολλά, όμως είναι σαφές ότι το πιο κλειστό πολιτικό τετατέτ της βραδιάς δεν στήθηκε βέβαια στο γνώριμο κιόσκι του κήπου, αλλά στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Εκεί αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: πηγαδάκια ήταν πολλά, όμως είναι σαφές ότι το πιο κλειστό πολιτικό τετατέτ της βραδιάς δεν στήθηκε βέβαια στο γνώριμο κιόσκι του κήπου, αλλά στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Εκεί αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώ παρών, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο, ήταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Βασίλης Βιλιάρδος. Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, βέβαια, τον Δημήτρη Νασιό και την Ρένα Δούρου να έχουν αρνηθεί την πρόσκληση. Ο κ. Κουτσούμπας έκανε το πρώτο, αν θέλει, πιο πολιτικό και αιχμηρό σχόλιο της βραδιάς. Δεν άφησε ασχολίαστε αυτή τη σύνθεση της μικρής συντροφιάς, λέγοντας τους με χιούμορ στους συνετοιμόνες ότι η εικόνα του θύμιζε τις αρχές της μεταπολίτευσης. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους, και μάλιστα για τις απουσίες, Δημήτρη, σχολίασε επίσης χαριτολογώντας: δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό, δίνοντας αν θέλεις και το στίγμα όλης αυτής της αγωνίας και της προετοιμασίας ώστε να πάνε όλα καλά. Και συμπλήρωσε: βέβαια θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν, είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι το κρίνουν. Τώρα, η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών πρέπει επίσης να σου πω, σύμφωνα με τους οθακουστές μας, ότι πέρασε και από τις εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία, τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αποτελεί ένα αντικείμενο, ένα εργαλείο, σύμφωνα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από ελληνικής πλευράς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, διότι είναι ένας από τους πολιτικούς, Βρετανούς πολιτικούς, που έχει ταχθεί αναπαδόν υπέρ της επιστροφής
1: των γλυπτών. Σωστά.
0: Των γλυπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως, Δημήτρη, είχε η κουβέντα για τον χρόνο της κάλπης. Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο, είπε ο Κώστας Στασούλας στους αρχηγούς. Και όταν βέβαια η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός debate με πολλούς υποψηφίους, εκεί με πολύ μεγάλη δόση χιούμορ ο κ. Στασούλας σχολίασε ότι θα πρέπει να γίνει νέα ΣΕΠ. Τώρα, οι εκλογές όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Διακρίνεται ο πρόεδρος και για το χιούμορ του διακρίνεται πολύ. Οπότε,
0: Βρετανικό, βλεγματικό και πάντοτε. Με ιδιαίτερο τόνο. Τώρα, οι εκλογές κυριάρχησαν, όπως αντιλαμβάνεστε, και στα υπόλοιπα πηγαδάκια υπουργών και βουλευτών, τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης. Σχολίαζαν, αν θέλεις, την πρωινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Όπεν, όπου εκεί για 16η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες επανέλαβε ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα, η κουβέντα βέβαια των αρχηγών δεν έμεινε μόνο στην πολιτική, πήγανε και στην άθληση, διότι πολλοί από αυτούς είναι δραματίες, είναι στα πιτ. Δηλαδή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι περπατά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ανάρρωση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση. Είναι στην ανάρρωση. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το έχει ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Το έχει ξεπεράσει. Τώρα, τα περισσότερα βλέμματα, βέβαια, όταν ξεκίνησε αυτή η γιορτή, στράφηκαν στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάλου και στην πρώτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά το ματς, το πολιτικό ματς,
1: στην
0: αίθουσα της Ολομέλειας. Εκεί λοιπόν, κατά την υποδοχή, ο Πρωθυπουργός είχε μια χειραψία, θα λέγαμε ήταν λίγο ψυχρή με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια, λίγες ώρες μετά έλειωσαν αυτοί οι πάγοι, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ίδιος βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από την αίθουσα των διευθυντηρίων, όπου απίστευε την ομιλία του ο Κώστας Στασούλας, είπε αστειευόμενος στους δημοσιογράφους ότι πάντοτε μετά τη Βουλή είμαι και φάτος, δίνοντας αν θέλεις και το στίγμα της αποτίμησης της προσωπικής που κάνει ο ίδιος για τη συζήτηση στη Βουλή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι χθες σας είπε ότι έφυγε γιατί πήγε να δει και την Οδύσσεια, σωστά, του Νόλαν ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς, έφυγε γιατί πήγε να δει την Οδύσσεια.
1: Και όλα τα υπόλοιπα σήμερα στο δελτίο με τους συναδέλφους που έχουν βάρδια. Σε εκμεταλλεύτηκα και με τη γνωριμία μας και την αγάπη σου πρωτίστως για το ρεπορτάζ και για τη δουλειά. Μας έδωσες όλα αυτά. Προς Θεού. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου λοιπόν εχθές ήταν εκεί. Πολλά είδε. Θα έχετε και άλλα να ακούσετε και να δείτε. Πολλές κυρίες, κύριοι. Αλλά ήταν αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, ότι ήταν και ένα δράμα για το πώς ακριβώς θα όλοι οι στυλίστες, οι κομμωτές, οι κυρίες και οι κύριοι των μακιγιάζ για τους κυρίους και τις κυρίες. Αλλά όντας μέσα. Η μόνη περίπτωση και χρόνος για να καταστραφεί κάτι ήταν μεταξύ, μέχρι να φτάσουν στο Προεδρικό. Μετά όλα ήταν πιο εύκολο, τότε τα κούνια μπαίνουν στο γκαζόν, ούτε τίποτα, όλα πιο εύκολα για τις κυρίες και τους κυρίους. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 και επιστρέφουμε.
2: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών.

0: Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε νέα κατάρρευση προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11:10 κατέριψε ένα ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα, στις 7 το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηλητηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπόρντο, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από περιοχές της πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Ζημιά σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί η πυροσβεστική. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Και ο καιρός είναι έθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 12:34 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέκυρας και το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό αυτό και έχει κινητοποιήσει ήδη άμεσα επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Η Ελέσια Φοντάν είναι αυτή. Και η Ελέσια Φοντάν, αγαπητέ Γιώργο, δεν υπάρχει. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει κάνει θράψη και σε όλες τις ομάδες, αλλά και βεβαίως και Spotify και όλα αυτά. Ακούγεται Αλέσια Φοντάν πολύ και όχι μόνον αυτή, και πολλά πολλά άλλα τα οποία μπορεί κανείς να δει. Όλο και περισσότεροι πάντως εδώ πολίτες στην χώρα μας δοκιμάζουν ή χρησιμοποιούν συστηματικά τα εργαλεία αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αυξανόμενη οικειότητα αλλά και η τριβή με αυτές τις τεχνολογίες έχει προκαλέσει μια δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις τους, από την παραπληροφόρηση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι και την επίδρασή τους στην εργασία αλλά και στην εκπαίδευση και τη λειτουργία των θεσμών. Αυτό προκύπτει από το δεύτερο μέρος της έρευνας της διανέωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχει αναλυτικό το ρεπορτάζ και παρουσιάζει την έρευνα ο Απόστολος Ζακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 7. Το πρώτο μέρος λοιπόν κατέγραψε βασικές πεπιθήσεις, στάσεις αλλά και συναισθήματα του πληθυσμού, όλων ημών δηλαδή, απέναντι σε αυτό το μεγάλο τεχνολογικό κύμα. Από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα τότε στο πρώτο κύμα της έρευνας ήταν το πολύ μεγάλο ποσοστό, 9 στους 10 όσων ζητούσαν να θεσπιστούν κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το δεύτερο μέρος, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η διανέωση, διερευνά τις αντιλήψεις, τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες Ελλήνων απέναντι στα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρει η νέα τεχνολογία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λίλιαν Μήτρου. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι η επικεφαλής της 14μελής διεπιστημονικής ομάδος, η οποία είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τη διανέωση, όπου μαζί με τη μέθοδο ανάλυσης που έκανε και το ερωτηματολόγιο και τη δημοσκόπηση, φέρουν στο φως την έρευνα αυτή. Κυρία Μήτρου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσείς.
0: Ναι, μεν, αλλά εμείς οι Έλληνες αυτό βγάζει έρευνα.
1: Αυτό
0: και
1: το είναι ένα σύνηθες αποτέλεσμα, ξέρετε, ημών των Ελλήνων. Το ναι, μεν, αλλά είμαστε πολύ θετικοί στη τεχνολογία. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν πέτα και τεχνοποδική πάντα. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην υιοθέτησή της και θα σας έλεγα ευτυχώς διατηρούμε ακόμα μία σχετική επιφύλαξη σε σχέση με τις επιπτώσεις της, άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός που συμμετείχε σε αυτές τις έρευνες δηλώνει ότι χρειάζεται και η ρύθμιση, χρειάζονται και όρια.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι θέλουμε το όριο. Είναι πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: αυτό, ναι, για την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι...
1: Συνήθως το θέλουμε για τους άλλους, βέβαια.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα και τα οποία αυτά σας κάνουν να λέτε «Οπ, κάτι γίνεται εδώ ή κάτι αλλάζει ή κάτι νέο έρχεται, κυρία Μήτρου»?
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τα ευρήματα των ερευνών, τις έρευνες που διεξηγεί μέσω ανάλυσης, εγώ αυτό που σας λέω θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν καταγράφεται μεγάλο ποσοστό τεχνοφοβίας, καταγράφεται ωστόσο μια σχετικά προσεκτική χρήση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν για ευαίσθητες καταπεριστάσεις της ζωής τους, όπως να ρωτήσουν για θέματα υγείας, έτσι.
0: Πάντως έχουμε γίνει, εδώ το ακούμε και το ακούμε, έχουμε γίνει,
1: αλλά
0: και
1: η αλήθεια
0: γιατροί,
1: είναι,
0: έχουμε γίνει, ναι, το...
1: Μεταξύ μας είναι, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι είμαστε ειλικρινείς όταν απαντάμε σε αυτό, γιατί η καθημερινή μας συναναστροφή δείχνει με πολλούς ανθρώπους, δείχνει ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στη τεχνητή νοημοσύνη και ως τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνονται πιο πολύ αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα καινούργια, ξέρετε, ναι, τα εργαλεία, τα GPT καινούργια, 3-4 χρόνια πια μαζικά. Στρεφόμαστε σε αυτά και για τα πιο απλά ζητήματα ή και τα πιο ιδιωτικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ένας αγαπητός συνάδελφος Έλληνας από τη Γαλλία, ο Θόδωρος Πιστάκης, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άνθρωπο που λέει: η τεχνητή νοημοσύνη θα ξέρει καλύτερα από σένα τον ίδιο.
0: Ακριβώς. Φτάσαμε σε αυτό, τι λέτε?
1: Ναι, ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό. Υπάρχουν γενιές και κατηγορίες ανθρώπων που έχουν φτάσει σε αυτό, δεν συνειδητοποιούν για να έρθουν και στα προβλήματα. Mm-hmm. Το συνειδητοποιούν όμως αρκετοί από αυτούς που απαντούν στην έρευνα,
0: mm-hmm,
1: ότι υπάρχουν ζητήματα προστασίας δεδομένων, τα αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Ότι υπάρχουν ζητήματα πολλές φορές, ξέρετε, εμπιστευόμαστε σε αυτά τα εργαλεία στοιχεία για την εργασία μας,
0: mm-hmm,
1: τις δραστηριότητές μας, που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν το κάνουμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν θα θέλαμε ή που δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η επιφύλαξη όμως. Δηλαδή, είναι κάπως οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν στην έρευνα,
0: ναι,
1: είναι προσεκτικοί, έχουν μια επίγνωση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι η ανησυχία είναι ένα ζήτημα. Ανησυχεί πολύ, τουλάχιστον αυτό δηλώνει, για τους κινδύνους από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διάχυτη ανησυχία φαίνεται καθαρά όταν η έρευνα ζητά από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν τεχνητή νοημοσύνη με προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές. Είναι και αυτό το οποίο και μας τρομάζει βεβαίως το άγνωστο.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση, κύριε Γιάννη. Και να σας πω ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί, εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη εγγράφεται σε αυτό που θα λέγαμε τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών κλπ. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες επαναστάσεις. Απλώς εδώ καταλήγει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη, το οποίο μέχρι τώρα καμιά τεχνολογία δεν το έκανε.
0: Η οποία όμως πάντα θα χρειάζεται και τον άνθρωπο.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή, τελικό, το κουμπί θα το πατήσει ο άνθρωπος. Σωστά.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο, για να ελέγχει τα αποτελέσματά της. Αν μη τι άλλο.
0: Από εσάς αυτό το οποίο κρίνεται το πιο ενδιαφέρον έβριμα, ποιο είναι, κυρία Μήτρου? Και έτσι την ερώτηση τώρα σας την κάνω, σας φοβίζει για το δικό σας κλάδο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι, εμένα δεν με φοβίζει. Να σας πω γιατί δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει γιατί μετά το μεγάλο μπαμ, όλα τα πράγματα έχουν διάφορες, όλες τις λεγόμενες τεχνολογίες, οι διασπαστικές όπως τις λένε, έτσι. Ναι. Έχουν διάφορα στάδια. Υπάρχει το στάδιο που στην αρχή τρομάζεις, μετά εντυπωσιάζεσαι, μετά αρχίζεις να κατανοείς τα πραγματικά όρια. Νομίζω ότι μετά το μεγάλο μπαμ θα γίνει κατανοητό σε πολλούς τομείς ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να χρειάζεται. Ο καλός νομικός και ο καλός ερευνητής που κάνει τη διαφορά θα εξακολουθεί να χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά με έναν τρόπο υποστηρικτικό και όχι αντικατάσταση. Θα απειληθούν πολλοί άνθρωποι. Θα απειληθούν οι άνθρωποι που μεσάνε σε θέση να προσαρμοστούν και στο δικό μας κλάδο. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ή που δεν θα μπορούν είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά. Υπάρχει και το αντικειμενικό. Υπάρχουν όρια.
0: Ναι,
1: στην προσαρμογή ηλικιακά, κοινωνικά, γνωστικά.
0: Είναι στη ζωή μας, είναι προς χρήση μας, είναι.
1: Ναι, βέβαια. Και θα ζήσουμε με αυτό.
0: Θα ζήσουμε με αυτό και θέλει κανόνες που να βάζουμε στον εαυτό μας. Δεν περιμένουμε από την πολιτεία, από τον οποιοδήποτε άλλο. Εμείς.
1: Θέλει κανόνες στον εαυτό μας, θέλει την αποδοχή και των κανόνων της πολιτείας και όχι να το αισθανόμαστε ως ένα βάρος. Και βεβαίως θέλει και μια πολύ βασική απόφαση, ξέρετε, κύριε Γιαννήρη, να αποφασίσουμε πού αξίζει τον κόπο να τη χρησιμοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε κράτος. Η τεχνητή νοημοσύνη, το γράφουμε και στην έρευνα, καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις. Άρα η χρήση της πρέπει να αξίζει πραγματικά τον κόπο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας το Σάββατο. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λίλιαν Μήτρου, ήταν η επικεφαλής της 14μελής ομάδος, επιστημονικής ομάδος της διανέωσης, που διεξήγαγε την έρευνα αυτή μαζί με τη μέτρο ανάλυσης. Κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2: It's a mystery, it's an intellectual process.

Τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, εδώ τα ζητήματα είναι και πολλά. Δείτε κάτι το οποίο εδώ και πολύ καιρό, ίσως ήταν από τους πρωτοπόρους, ο Σωτήρης Πουλόπουλος με το Robo News. Ο Ρόμπο γράφει τις ειδήσεις, πάντοτε όμως με τα δεδομένα που το δίνει ο Σωτήρης Πουλόπουλος. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Πρόεδρε, να σε καλά. Σωτήρης Πουλόπουλος λοιπόν και Robo News, δείτε το. Πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει ως ιστοσελίδα, με τον Ρόμπο να γράφει, με τον Ρόμπο να αναλύει, πάντοτε δίνοντας τα δεδομένα ο άνθρωπος. Όπως εδώ και η δικιά μας, η Σοφία στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο παρακολουθείτε διαδικτυακά, με όλα αυτά τα οποία έχει αυτή η νέα τεχνολογία. Δεν φοβόμαστε, δεν δαιμονοποιούμε, δεν τρομάζουμε, είμαστε εδώ και επαναλαμβάνουμε, ο καθένας βάζει το όριο το δικό του και όπως είπε η κυρία Μήτρου, να πρέπει να ξέρουμε πόσο αξίζει και πού αξίζει να χρησιμοποιούμε.

0: Σας άρεσε το θέμα αυτό, ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λέει: ένα μείζον θέμα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι έχει μαζέψει απίστευτη γνώση αιώνων όλης της ανθρωπότητας, χωρίς πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα σεντ. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε και κλοπή. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε κλοπή, τώρα όμως είναι πρόοδος και επαναλαμβάνω και θυμίζω αυτό που λένε και οι ειδικοί. Και πόσο μάλλον όταν έχετε ακούσει και εδώ πάρα πολλές εκπομπές με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, όπου έχει την ευθύνη από την πλευρά της Προεδρίας της κυβέρνησης για να φτιάξει όλο αυτό το πράγμα και να βάλει την Ελλάδα μας σε αυτήν τη νέα εποχή με όλα αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα επιτεύγματα που κάνει η ανθρωπότητα, διότι ο άνθρωπος τη δημιουργεί και αυτή, δεν είναι εκτός ο άνθρωπος, είναι πάντα μέσα σε αυτά. Ο άνθρωπος θα έχει το τελικό κουμπί και το τελικό ok που λέμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια νέα εποχή και επαναλαμβάνω, αξίζει πάρα πολύ να διαβάσουμε και την έρευνα της διανέωσης, γιατί θέλει πραγματικά ουσία για το πού τη χρησιμοποιούμε και πώς τη χρησιμοποιούμε. Δεν θα αντικαταστήσει ποτέ ακόμα και τον πρωτοετή γιατρό της παθολογίας η τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον ερευνητή, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει το αυτοκίνητό μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα μας βοηθήσει, θα μας πάει παραπάνω, μπορεί να μας ανοίξει ένα δεύτερο πλάνο σκέψης, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει τον τεχνητικό λόγο και έχει την ιδέα και την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα μόνο βοηθητικά μπορεί να είναι. Τώρα δεν ξέρω αν σας βρίσκω καθοδόν προς κάποια παραλία, δεν ξέρω αν και ο καιρός βοηθάει, εμπαστώσει αν όχι για μπάνιο έτσι το για απέξω, είτε με παρέα και σε κάτι μη οργανωμένο όλοι μαζί, είτε σε κάτι οργανωμένο για να περάσουμε και να διασκεδάσουμε. Δεν ξέρω και αν αυτός ο καιρός βοηθάει, πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το μπάνιο μας, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στην κολύμβηση και στη θάλασσα. Η κολύμβηση λοιπόν αποτελεί μια από τις πιο ωφέλιμες καταρχάς μορφές άσκησης, το ξέρουμε αυτό. Το λένε όλοι οι γιατροί και ιδίως το κομμάτι και το επίπεδο της πισίνας, εκεί λοιπόν όπου κάνεις και τη γυμναστική δεν τραυματίζεσαι και έχεις πολύ καλά αποτελέσματα, είναι κάτι άλλο αυτό όμως. Η κολύμβηση λοιπόν βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική μας λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις μας, συμβάλλει στη μείωση του άγχους αλλά και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Ωστόσο, ένας πνιγμός, ακούστε το πάρα πολύ, μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι, σωστά ενημερωμένοι, και εδώ θα μας βοηθήσει σε αυτή την ενημέρωση ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδρύσει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει δώσει τη ζωή του. Είναι ο επικεφαλής και ιδρυτής της Safe Water Sports, ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης. Κύριε Πασχαλάκη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία. Είναι καιρός για ασφαλές μπάνιο αυτός ο καιρός ή πρέπει να προσέχουμε δύο φορές παραπάνω από ότι σε μια ημέρα που τα πράγματα είναι κάλμα όλα και η θάλασσα γιαούρτι που λέμε?
1: Προφανώς ο σημερινός καιρός και κάποιες τέτοιες ειδικές τέτοιες που πρέπει να είμαστε έτσι θα έλεγα χαλαροί, ειδικά ανάλογα αν είναι παιδιά ή τεχνολογικό. Κάποιοι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά κολύμβηση ή γενικά άνθρωποι με μεγάλες ηλικίες που συνήθως αποτελεί και την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Οπότε ναι, διπλή προστασία και διπλή προσοχή θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κύριε Πασχαλάκη, ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες πνιγμού στην χώρα μας? Τι έχετε βρει, τι έχετε, ναι, η έρευνα σας τι λέει?
1: Καταρχήν η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Mm-hmm. Αυτό γίνεται συνήθως, απομακρύνονται από την ακτή, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, γιατί όταν για να επιστρέψει πολλές φορές χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από το να πας μέσα, και αυτό είναι συνήθως η κόπωση, δηλαδή είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδεχόμενα έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα, επομένως δεν ακολουθούν απαραίτητα τις οδηγίες που τους δίνουν οι γιατροί τους, ή δεν παίρνουν μάλλον θα έλεγα κατάλληλες συμβουλές, γιατί όταν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ζέστη πρέπει να ακολουθείς κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που σου δίνουν οι γιατροί. Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικές αιτίες, θα έλεγα, για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Για τους μικρούς και τα παιδιά νομίζω οι αιτίες είναι γνωστές, δεν γνωρίζουν σε καρπολύβηση και καμιά φορά τυχαίνει και ξεφεύγουν από την προσοχή των γονιών. Χρειάζεται μόλις 20-25 δευτερόλεπτα για να υπάρχει ένας συμβουλός ο οποίος είναι γνωστός και εντελώς αθόρυβος. Επομένως εκεί χρειάζονται οι γονείς, οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη τους, να έχουν την προσοχή τους συνεχώς πάνω στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παραλίες, οι οποίες έχουν τον αβαγοσώστη, προφανώς αισθανόμαστε καλύτερα. Σε παραλίες που δεν ξέρουμε ή πάμε πρώτη φορά για μπάνιο, καλό είναι να έχουμε δύο φορές τα μάτια μας πιο ανοιχτά. Ακριβώς. Και όλες τις, εκεί λοιπόν, σε κάτι το οποίο πάμε μια φορά σε μια παραλία άγνωστη, πάμε πρώτη φορά σε ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε ξαναπάει, ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε στους γονείς και στους μεγαλύτερους ανθρώπους και για τα παιδιά αλλά και για τους ίδιους? Πώς πρέπει να εκτιμήσουν την κατάσταση για αν υπάρχει κάποιο ρεύμα? Προφανώς αυτό μας λέγανε παλιότερα οι γονείς, μην μπεις για μπάνιο εάν έχεις φάει, περίμενε 2 ώρες. Όλα αυτά συντελούν και παραμένουν ακόμα σε οδηγίες που δίνετε εσείς?
1: Ναι, παραμένουν σε οδηγίες. Εμείς εδώ που λέμε είναι ότι υπάρχει εφαρμογή του Watersports, το application, το οποίο είναι δωρεάν και μπορεί να το κατεβάσεις από το κινητό σου. Mm-hmm. Και όντως σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν χαρτογραφήσει, που μιλάμε ότι είναι περίπου 4.000 παραλίες, βλέπεις και αυτές τις ιδιαιτερότητες, αν έχει βαθιά νερά, αν έχει ρεύματα. Δηλαδή υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες σαφή χαρακτηριστικά που μπορεί ενδεχόμενα να αποτελούν σημείο κινδύνου. Άρα ναι, πρέπει να, όταν πηγαίνεις σε κάποια παραλία που δεν γνωρίζεις, να βλέπεις και να συμβουλεύεις την εφαρμογή μας για να δεις ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες σε αυτή την παραλία και αν υπάρχουν. Το δεύτερο, για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, εάν και εφόσον υπάρχει παραλίες με αναγωγική κάλυψη, και αυτό φαίνεται πάλι μέσα στο application, και αν τυχαίνει να είσαι μόνος σου, πήγαινε τουλάχιστον κοντά στον πύργο του ναυαγοσώστη, αν μη τι άλλο να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να σε παρακολουθεί, να σε βλέπει και αν συμβεί και κινδυνεύσει, να μπορεί να επέμβει άμεσα.
0: Και βεβαίως το μεγαλύτερο και το πρώτιστο, όχι αλκοόλ και μπάνιο, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, όχι αλκοόλ και μπάνιο, όχι φαγητό και μπάνιο, γιατί και αυτό είναι βασικές συνθήκες, βασικοί κανόνες ασφάλειας. Και φυσικά το αλκοόλ εννοείται, ακόμα και που και αυτό αποτελεί κάποιες φορές πρόβλημα, όταν οδηγείς κάποιο σκοτό, κάποιο σκάφος, πρέπει να αγορεύεται, είναι το ίδιο ακριβώς με το αυτοκίνητο, τα όρια είναι ακριβώς ίδια και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι αυτό.
0: Με την εμπειρία σας, κύριε Πασχαλάκη, κάνει μπάνιο κάποιος, τον βλέπουμε να πνίγεται. Τι κάνουμε αν δεν υπάρχει ένα βάχος σωστής? Μπορούμε να επέμβουμε, πρέπει να επέμβουμε, μπορεί να κινδυνέψουμε κι εμείς? Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλει προσοχή, γιατί ακριβώς εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν γνώση στο πώς μπορούν να κάνουν μια διάσωση. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αυτός, όπως σωστά είπατε, αυτό πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις με κάποιο τρόπο να πας από πίσω του. Έχει κάποιο συγκεκριμένο, να το πω έτσι, κανόνα στο πώς μπορεί να τον σώσεις, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αν είναι στα βαθιά κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος κινδυνεύει να πνιγεί κάνει τυχαίες κινήσεις και μπορεί να σε... Αν δεν έχεις κάτι λοιπόν να τον τραβήξεις, θα πρέπει αναγκαστικά να πας πολύ προσεκτικά από πίσω του για να καταφέρεις να τον βγάλεις έξω. Θέλει όμως κάποια εκπαίδευση, κάποια εμπειρία, κάποια γνώση, την οποία πρέπει όλοι να την έχουμε πριν πάμε να σώσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Να σας ευχαριστήσω και πολύ, πολύ κύριε Πασχαλάκη, να περνάτε καλά κι εσείς και να μην έχουμε άλλες ειδήσεις με πνιγμούς στις παραλίες μας και να απολαμβάνουμε.
1: Αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δώσατε να ενημερώσουμε τον κόσμο σας.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο ιδρυτής και επικεφαλής της Water Sports. Για ακούστε και αυτό, διότι ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Στην χώρα μας, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση και την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ΕΟΔΗ.

Γεια σου Ρομπέρτο, καλό μεσημέρι από την Νέα Μάκρη. Τεχνητή νοημοσύνη, Αλέσια Φοντάνα. Τι να σε κάνω, φταίω εγώ. Αυτοί που τις δημιουργούσαν. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημεράκι μάλλον. GBE, καλησπέρα, να σε καλά. Πάντα όμως τα ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη πάντα θα παίρνουν οδηγίες από τον αρχιμάστορα, από τον τεχνίτη, ο οποίος σπουδάζει και βεβαίως ναι, μπορεί να αντικαταστήσει και να μην σκύβει ο άλλος από κάτω να φτιάξει το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο και θα είναι το ρομπότ, αλλά πάντοτε θα καθοδηγείται και θα του λέει ο αυτός που το ελέγχει ότι εδώ κάνει εκείνο ή κάνει τάλλο. Ή θα του δίνει την πληροφόρηση και θα την περνάει μέσα στο λογισμικό του για να ξέρει τι κάνει σε περίπτωση αλλαγής λαδιού, μπουζί ή οτιδήποτε άλλο ή στα καινούργια αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Πάντοτε ο άνθρωπος θα την κάνει αυτή τη δουλειά και πάντοτε ο άνθρωπος θα εκτιμά ποια είναι η κατάσταση με την πρώτη ας πούμε καταγραφή του και σημείωση που θα του δίνει το ρομπότ αφού έχει τη γνώση πάντα από τον άνθρωπο. Σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε στη μία και λίγα λεπτά μετά τη μία και πάλι κοντά σας.

0: Μητέα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί.
9: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Central.
15: Central.
16: Central.
14: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
17: La gente está muy loca.
14: Και το πρωί και το βράδυ.
17: All day. All night.
14: Central και
18: φύγαμε.
19: All day.
17: All night. All night. All night.
14: Central στη Γαλατινή.
20: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
0: Μπες

0: όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Και 40 έφτασαν στο μεταξύ κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής, οι 250 ήταν διακοπές δέντρων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν. Παραμένουν πάντως και σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φαινομένου ως δράστη και της σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένα 28χρονο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο περίπου στη μία τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσυκλέτα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός απατεώνα την Πέμπτη στο Κιλκής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δύο δράστες τηλεφώνησε στο σπίτι ενός πολίτη προσποιούμενος υπάλληλο της ΑΔΕ και τον έπεισε ότι πρέπει να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα για να τα παραδώσει σε συνεργάτη του. Ύστερα από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο ένας από τους δράστες τη στιγμή που θα παραλάμβανε τα πολύτιμα αντικείμενα. Κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε στεναρά επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο συνεργός του επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής. Πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς αλλά και τον πολίτη που παραλίγο να πέσει θύμα της απάτης. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη, ο δεύτερος αναζητείται.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η ακτινολόγια είναι η πρώτη αναφορικά μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες ειδικότητες. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα. Εκ παραδρομής του λάθους, ναι, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνα μου. Τώρα το διάβασα και το είναι γραπτό από σένα. Κατάλαβα το λάθος. Έχεις απόλυτα δίκιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα, αγαπητέ μου Νίκο, ετοιμάσου. Θα σου έρθει κανονικότατα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έτσι, για να είσαι και πολύ σωστός και τυπικός άλλη φορά, το πώς συμπεριφέρεσαι και πώς μιλάς και πώς εκφράζεσαι, έτσι κρατώντας την ανωνυμία σου. Τώρα, άντε να σε βρούμε. Θα σε βρει όμως, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει ήδη επιληφθεί. Μην ανησυχείς για τίποτα καθόλου. Το Σαββατοκύριακο. Μην ανοίξει όλους που σας χτυπήσουν την πόρτα. Καλό καλοκαίρι να έχεις πάντως. Έτσι, να περιμένεις τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να είσαι καλά. Σου επιστρέφω όλα τα ωραία σου αυτά και καλά λόγια. Στα επιστρέφω για να είμαστε και τυπικοί και σωστοί. Να είσαι καλά πάντως. Κάθε καλό που έχεις παρόλα αυτά το υβριστικό περιεχόμενο που ακούς κιόλας. Να είσαι καλά. Διότι όπως λέω πάντα, μπορείς να ακούσεις κάλλιστα έναν χάπι και λίγο πέπερ και μια μέντα, όλα αυτά και τα θεψίματα μαζί, σίγουρα ερεμούν και το πνεύμα. Έχουμε αλλαγή βάρδιας, ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 25ο μεσημέρι του Ιουλίου. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στην επικοινωνία μαζί σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου ο Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-00-170-174.

Εδώ λοιπόν είμαστε, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα κλείσουμε την παρουσία μας αυτή, μία και μισή, μετά έρχεται το ημερολόγιο της Νεφέλης, οπότε λοιπόν έχουμε, Νότι, θέλεις να μας εισαγάγεις το θέμα και βεβαίως έτσι, θα μιλήσουμε για αυτοκίνητο και όχι μόνο, γιατί και θα θυμηθούμε κάτι από την Μεγάλη Μάρο Κοντού που χαιρετήσαμε αυτές τις ημέρες. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky και βεβαίως με όλη αυτή την ισογραφία, αν κάτι συμβαίνει τώρα Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Μόλις τελείωσε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλα αυτά στο μεσημερινό κεντρικό μαγκαζίνο του Sky, στο μεσημέρι στις 2, και βεβαίως εδώ θα είναι και θα σας τα παρουσιάσει όλη την ισογραφία, 2 με 3, στο κεντρικό μαγκαζίνο η Κατερίνα Δράκου.

Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3, κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

0: Έτσι να είναι ανοιχτή η μαύρη Ford και να κατεβαίνει στη Συγκρού ή την Παραλιακή ή την Αττική Οδό ή άλλες εθνικές οδούς ή τον Ε65 τον καινούριο. Κύριε Γαλινόπουλε, καλό μεσημέρι. Άρης Γαλινόπουλος τον
1: καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ήρθε δροσίστηκες εδώ στους 14. Είχαμε
1: μια κακοκαιρία λιγάκι χθες, σήμερα πάρε.
0: Εγώ λέω για τα τηλεοπτικά στούντιο, άσε την κακοκαιρία. Τα τηλεοπτικά στούντιο ήρθες πρωί-πρωί, τα πες όλα βεβαίως εκεί. Δεκατιανοί, σ' αγαπάνε κιόλας, οπότε
1: πάντα,
0: και εσύ.
1: Πάντα το αυτοκίνητο, έχει πολλές και καλές ειδήσεις για τους φίλους του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Και μια βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και ξεκινάνε και διακοπές.
0: Σωστό.
1: Να βρισκάνε πιο πολύ. Mm-hmm. Καλό θα είναι, επειδή έχουμε και ένα πολύ γυρασμένο στόλο και θα πάμε και στα δικά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε ένα γυρασμένο στόλο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Που σημαίνει ότι είναι και αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και 40. Και καλό αυτοί που δεν έχουν αντικαταστήσει αυτοκίνητα και είναι παλιά να κάνουν μια συντήρηση, ένα σερβίς στο συνεργείο της γειτονιάς που εμπιστεύονται και να κάνουν ένα ταξίδι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα σέρβις χρειάζεται.
0: Υποχρεωτικό νομίζω δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι, πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, υποχρεωτικά.
1: Γιατί βλέπω για μέσα στην καθημερινότητα που βιώνεις εσύ των ειδήσεων ότι στην άνοδο και στην καθοδήγηση και άλλους συγκεκριμένους δρόμους βλέπεις μερικές φορές αυτοκίνητα σταματημένα, όχι τρακαρισμένα.
0: Όχι σταματημένα και όχι μόνο στον κύριο, σε πολλούς δρόμους.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα πάμε στα θέματα τα δικά μας.
0: Κάμερες, μπήκανε.
1: Κάμερες, λοιπόν, 388 κάμερες.
0: Ναι.
1: Μπήκανε την 5η 23 Ιουλίου σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας και το αργότερο σε 10 μέρες θα λειτουργούν όλες και θα καταγράφουν όλο το 24ωρό της παραβάσης σε ερυθρού σηματοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο είναι 700 ευρώ για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και αφαίρεση αδείας για 60 μέρες και επίσης αφαίρεση πινακίδων για 20 μέρες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πρόστιμα που έρχονται. Και σε πρόσφατη τοποθέτησή του και ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας τόνισε ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τώρα, τα στατικά στοιχεία.
0: Τι, καταρχάς, πες μας λίγο, τι βλέπουν αυτές οι κάμερες, με ποιες κλήσεις, ποιες μάλλον παραβάσεις μας.
1: Είναι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
0: Ωραία.
1: Φυσικά υπάρχουν και παλιές κάμερες, οι αυτές οι κάμερες οι οποίες έχουν μπει.
0: Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας είναι αυτές.
1: Μπράβο, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Και αυτές θα μπουν μέσα σε μια εβδομάδα από τώρα να λειτουργούν. Όμως δεν λύνει το πρόβλημα μόνο με αυτές τις κάμερες. Θα πρέπει να γίνει και από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση να μπουν όλες οι κάμερες όπως είναι.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να μπουν και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στο εθνικό δίκτυο. Έχουμε ένα εθνικό δίκτυο πολύ μεγάλο στην Ελλάδα. Θα πρέπει να μπουν και εκεί. Δεν είναι μόνο παραβάτες αυτοί που κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα ή στους δρόμους της Αθήνας. Είναι και οι άλλοι που πάνε να μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Έχω δύο περιστατικά, τα οποία το ένα το άκουσα στον αέρα εχθές από την Αστίνα τη Σούζη και ένα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που ως αντικείμενο εργασίας είμαι στο τηλεφωνικό κέντρο και συντονίζω τις εκπομπές. Δύο σου λέω εγώ, γιατί μήπως τώρα πρέπει να τα μεταφέρουμε και στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, αλλά και βεβαίως και από το ρεπορτάζ εσύ και στην αστυνομία παρεπιπτόντως. Διότι άκουσα την Αστίνα Σούζη να λέει ότι δικός της άνθρωπος ταλαιπωρείται διότι ο τροχονόμος τους επέτρεψε και πέρασαν με κόκκινο, αλλά πήρε κλίση ο άνθρωπος. Άντε να βγάλει άκρη και δεν έχει βγάλει άκρη.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι φοράνε μαύρη μπλούζα δεν φαίνεται η ζώνη στο αυτοκίνητο. Θα μου πεις, βάλε μια τέτοια, βάλε κάτι, ένα σημάδι ή αυτά τα πετσετάκια που έχουν και καλύπτουν. Αυτά όμως, όταν κάποιος είναι τυπικός, λες ρε παιδί μου, τώρα γιατί εγώ ταλαιπωρούμε και πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μήπως λοιπόν πλέον να μπει και υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα και εσωτερική κάμερα να καταγράφουμε τον απ' έξω, διότι τελικά άντε να αποδείξω ότι δεν είναι ελέφαντας. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος του λέει ο τροχονόμος παίρνει ενώ είναι κόκκινο.
1: Ναι, ναι, γιατί βλέπει ότι υπάρχει κίνηση, υπάρχει μια ποδηλιάρα στον δρόμο και επιτρέπει να περάσει από
0: ακριβώς. Το είχε κλείσει αυτός όμως. Του ήρθε κλείσει. Έλεγε η Χριστίνα Σούζε χθες τον Νότι Παπαδόπουλο και τον Γιάννη τον Πιταρά.
1: Αυτός όμως δεν μπορούσε.
0: Και ακόμα να βρει. Και δεν νομίζω θα βρει άκρη.
1: Δεν θα βρει άκρη. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τα δεδομένα δεν θα βρει άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να συμπληρώσω το 2000, έχουμε και κάτι ευχάριστο να πούμε για τα τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Το 2024 είχαμε 665 νεκρούς από τροχαία στην Ελλάδα. Στο σύνολο. Το 2025 περιορίστηκαν σε 517. Έχουμε μια σημαντική μείωση που φτάνει το 21%. Και σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει, είναι ο χαμηλότερος αριθμός νεκρών από το 1963. Και μακάρι να συνεχιστεί.
0: Μακάρι. Θέλει καθημερινή ενημέρωση, νομίζω.
1: Θέλει πάντα.
0: Θυμάμαι παλαιότερα και εσύ, αλλά και ο Άρης Σταθάκης, πολύ παλιά τώρα, στη δεκαετία του 90, που σε κεντρικούς δρόμους είχατε τότε φροντίσει και είχατε βάλει αυτοκίνητα τρακαρισμένα και έπεφτε το μάτι τους και λες, Παναγία μου, τι έχει συμβεί.
1: Φυσικά. Και αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι έχουμε ένα γερασμένο στόλο, είναι πολύ καλό και η κυβέρνηση να δει τι μπορεί, πώς μπορεί να βοηθήσει να αντικατασταθούν για αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί όταν είσαι ένα παλιό αυτοκίνητο που είναι 38 χρόνια, 36 χρόνια, τι να κάνεις, πώς θα πας.
0: Πόσο πια, βεβαίως. Και τι παθητική ασφάλεια να έχει και
1: θα
0: τι.
1: Θα πρέπει εκεί να το δούνε.
0: Για πάμε τώρα τι γίνεται με τις πωλήσεις, σε πού βρισκόμαστε, ταξινομήσεις αυτοκινήτων.
1: Οι ταξινομήσεις έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με την περασμένη χρονιά. Είμαστε σε ένα 7% παραπάνω σε σχέση από ό,τι ήταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα που διανοίγουμε. Και υπάρχει, όπως είπα και εσύ προηγουμένως, γερασμένα αυτοκίνητα για να έχουν αντικατάσταση. Και οι εταιρείες κάνουν και εκτόσεις, κάνουν και μεγαλύτερες, δημιουργούν καλύτερες συνθήκες με δόσεις για να μπορείς κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο. Και θα δούμε τώρα μελλοντικά τι θα γίνει. Και φυσικά μεγάλη κίνηση υπάρχουν στα αυτοκίνητα που είναι κάτω από την ομπρέλα, που είναι οι πωλήσεις που είναι εταιρικές.
0: Μάλιστα.
1: Εταιρικές πωλήσεις. Εκεί υπάρχουν εταιρικές πωλήσεις που είναι σημαντικές. Τώρα, στην ηλεκτροκίνηση είναι το 7,6%. Δεν ανεβαίνει η ηλεκτροκίνηση. Θα πρέπει οι υποδομές που έχουμε να αυξηθούν καλύτερα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα και στην περιφέρεια. Να νιώθεις μια απόλυτη σιγουριά για να πας κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλει αυτό η ηλεκτροκίνηση, η αμυγός ηλεκτροκίνηση του αυτοκίνητου, θέλει ακόμα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Και έχεις μια αυτονομία 640 χιλιόμετρα, σου λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σου λέει όμως ο εισαγωγέας που παίρνει, κοίταξε να δεις, για να είσαι 640 δεν πρέπει να πηγαίνεις με λιγότερο από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αν πας παραπάνω δεν θα είσαι αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεπώς πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Πώς νιώθεις σιγουριά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, παρόλο που έχουν ακριβήνει,
0: ναι,
1: και λες, κοίταξε να δεις, σε ένα χιλιόμετρο θα βρω ένα βενζινάδικο, θα βάλω 5 ευρώ, θα βάλω 10 να πάω σπίτι μου. Να νιώθεις το ίδιο μια σιγουριά και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Το οποίο είναι και το μέλλον βεβαίως, αλλά πρέπει να αναπτυχθούμε και σε αυτό.
1: Να μπούμε σε κάποιες πολύ σωστές βάσεις.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι το μέλλον, καμία αντίρρηση. Εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί από ό,τι βλέπουμε, και εσύ το διαπιστώνεις αυτό μέσα από την ενημέρωση, έχουμε και μια εισβολή από κινέζικα αυτοκίνητα προς τη συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν έρθει τουλάχιστον 25 μάρκες. Και μιας ο λόγος με αυτό, να κλείσουμε αυτό το θέμα.
0: Ναι, για πες.
1: Έχουμε και την έκθεση αυτοκίνητου, την Ότο Αθήνα.
0: Τι περιμένουμε φέτος?
1: Λοιπόν, θα γίνει 3 με 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo. Πραγματοποιείται πλέον κάθε 2 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Και για φέτος υπάρχει ένα ρεκόρ. Υπάρχουν 52 εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, από καταβολής εκθέσεων αυτοκινήτου. Είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια και να μην πω αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την Ευρώπη πολύ σημαντικά.
0: Μπράβο σου, Άρη. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: και όλοι οι συνεργάτες σου. Βεβαίως. Και οι ακροατές μας θα περιμένουν και προσκλήσεις, να το ξέρουν.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή.
1: Λοιπόν, και να προσθέσω ότι ο χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3.
0: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Και επίσης είναι και η BWinz Sport FM 94,6.
0: Έτσι. Εδώ
1: και έχουμε πολλές πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές εκπλήξεις.
0: Πολύ ωραία. Άρη, επιστρέφω λίγο στα ζητήματα, μας ρωτάνε ακροατές. Με το πορτοκαλί οι κάμερες τι κάνουνε, μας στέλνουν κλεισί ή όχι, ή το περνάμε, τι γίνεται, ξέρεις?
1: Πορτοκαλί όχι. Κανονικά. Τη στιγμή που ανάβει πορτοκαλί και είσαι ταχύτητα και περνά το πορτοκαλί σου, δεν μπορεί να πάρει να στείλει κάμερα, περνά το κόκκινο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ο Ανδρέας που είναι οδηγός Courier μας λέει ότι καλό θα είναι να μπει και μια κάμερα στον Κηφισό κάθε πρωί 5 με 5,5 στην κάθοδο για Πειραιά, σταυροκοπιέμαι από τις υπερβολικές ταχύτητες αστικών λεωφορείων και των φορτηγών. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ανδρέα μου. Και όχι μόνο, είναι και τα πατίνια. Εγώ βλέπω και πολλούς προς τον Κηφισό.
1: Δηλαδή,
0: αν και πλέον τα έχουν απαγορευτεί, δεν ξέρω πόσο ελέγχεται. Είναι και τα πατίνια μέσα σε όλα αυτά. Έχουμε τους μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα πάντα όλα. Έχουμε και τα πατίνια.
1: Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν 8-10 χρόνια, θα δούμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στο νομό Αττικής και πώς θα κυκλοφορούν τώρα. Και τι υποδομή πλέον πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερα για να μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Για να πάει κάποιος στη δουλειά το πρωί, το ποτηλιάσμα που υπάρχει όταν γυρίζει είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Χάνει χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Χάρη Γαλλονόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ακούμε
0: βεβαίως
1: στο ραδιόφωνο
0: της Sky.
1: Καλέτε τους φίλους ακροατές και να πω αυτό που ίσως κουράζει.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να μην ξεχνάνε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, Άρη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.

Κώστα μου, το κρατάω το μήνυμά σου από Δευτέρα με τους πολιτικούς που θα φιλοξενούν με την καλοκαιρινή διάθεση και βεβαίως το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Εμείς από Δευτέρα θα είμαστε 5 με 7 το πρωί, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης και 10 με 12 για να μαθαίνετε και εκείνη την ώρα ποια είναι η θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Ο Νίκος Ανδρίτσος. Αυτό θα έλειπε. Είναι το καλοκαίρι το οποίο πάντα αγαπάμε και προτιμάμε να ακούμε τη θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά από τον Νίκο. Και όταν συμπίπτει με τον Νότι, που θα συμπέσετε Νότι μου και τα Δολιανά. Λέει και θερμοκρασία τα Δολιανά. Παίρνουμε και τον Κώστα Λελιώτη και μας λέει: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείς. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ημερολόγιο της Νεφέλης θα έρθει. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ολοκλήρωσε την δύο ώρια μας αυτή, μια μισή ώρα για την ακρίβεια, παρουσία μας το μεσημέρι. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μέσα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα. 7 με 9 το απόγευμα, να κάνουμε και το απόγευμα του νέου μαγκαζίνου και τη Δευτέρα κανονικά 5 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

έκλειπε. Είναι το καλοκαίρι το οποίο πάντα αγαπάμε και προτιμάμε να ακούμε τη θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά από τον Νίκο. Και όταν συμπίπτει με τον Νότι, που θα συμπίσει, θα μπέσετε Νότι μου και τα Δολιανά. Ε, λέει και θερμοκρασία τα Δολιανά. Παίρνουμε και τον Κώστα Λελιώτο και μας λέει: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείς. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ημερολόγιο της Νεφέλης θα έρθει. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ολοκλήρωσε την δύο ώρα μας αυτή, μια μισή ώρα για την ακρίβεια, παρουσία μας το μεσημέρι. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Κωνσταντίνος Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μέσα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα. 7 με 9 το απόγευμα, να κάνουμε και το απόγευμα του νέου μαγκαζίνου και τη Δευτέρα κανονικά 5 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και

λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κέρκυρα, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ζημιά σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Τις 9:40 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος είναι αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

νούμερολόγιο Νεφέλη Μέγκ εδώ πέρα πάλι για μία ακόμα σελίδα αυτής εδώ της παράνοιας. Ελπίζω να είσαι καλά, ίσως σου έλειψε λίγο γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κενό. Τι να κάνουμε, ακόμα και οι πριγκίπισσες χρειάζονται λίγο χρόνο ξεκούρασης. Αλλά είμαι εδώ για λίγο παραπάνω αυτή τη φορά για να σου πω τα νέα μου και τα νέα της Ελλάδας. Για να δούμε.

Δευτέρα 11 και 4. Η αριστερά στην Ελλάδα, λένε, είναι διαλυμένη, χωρίς πηξίδα, χωρίς αφήγημα, χωρίς επαφή με το σώμα της κοινωνίας, μια συνομοσπονδία, θα έλεγε κανείς, τσακωμένων παρατάξεων που δεν συμφωνούν ούτε στο τι σημαίνει αριστερά πια. Καλά, να μην είμαι και τελείως άδικη. Υπάρχει ένα πράγμα, αγαπημένο μου ορολόγιο, στο οποίο επιδεικνύουν θαυμαστή, σχεδόν στρατιωτική, θα έλεγα, συνοχή. Στο να πέσουν λοιπόν όλοι μαζί, οργανωμένα πάνω σε έναν ηθοποιό, επειδή είπε μπράβο σε έναν υπουργό. Μιλάω φυσικά για τον Θοδωρή Αθερίδη, που σε μια παράστασή του έκανε μια παρέμβαση εκεί στο τέλος της παράστασης να ευχαριστήσει τον Χρυσοχοίδη, που έκανε συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Βέβαια, κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί και το 16 είχαν πάει σε δίκη κάποιοι για τη Μαρφίν. Anyway, εν πάση περιπτώσει, ο Αθερίδης δεν είπε «στηρίζω κάθε πολιτική του υπουργού». Δεν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το φως του κόσμου. Δεν τα είπε όλα αυτά. Είπε απλώς ότι χαίρεται όταν εξιχνιάζεται για δεκαετίες μετά από μια υπόθεση που έχει, πώς να το πω, ταλανίσει την ελληνική κοινωνία και αναγνωρίζει την επιμονή ενός ανθρώπου που δούλεψε γι' αυτό. Και το έγκλημα αυτό ήταν πάρα πολύ αρκετό για να ανοίξει του Φεκίδη στα σχόλια κάτω από το post του, τόσο που τον ανάγκασαν τον άνθρωπο να κλείσει τη φόρμα των σχολείων στο Facebook για να θωρακίσει, ξέρω εγώ, τον ψυχισμό του. Βέβαια, έκανε μια ανάρτηση στην οποία είπε ότι εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα και έχω τοποθετηθεί και από το πρόταγκον παλιά και ο κόσμος ξέρει τι πρεσβεύω κλπ. Και λοιπά. Εντάξει, λογικό μου φαίνεται και αυτή η ανάρτηση δεν είχε να προσθέσει κάτι σε αυτά που είπε. Το πιο αστείο όμως είναι, και αυτό που παρατηρώ εγώ, ότι αν το ίδιο πράγμα, βέβαια θα μου πεις τι πάω να σου πω, τα ξέρεις ήδη, δεν πειράζει. Τα λέω ακόμα μια φορά εγώ. Το πιο αστείο λοιπόν, λέω, είναι ότι αν το ίδιο ακριβώς πράγμα που είπε ο Θερίδης το έλεγε κάποιος δικός τους, ας πούμε, κάποιος καλλιτέχνης, να πει μπράβο στον τάδε αριστερό υπουργό ή δήμαρχο, whatever. Καλή δουλειά, να το πει αυτό. Κανείς δεν θα σήκωνε ούτε φρύδι. Θα ήταν μια απλή Τετάρτη. Θα το έκαναν ίσως και θέμα της ημέρας στα social media, εγώ θα πω, με ένα τίτλο έτσι βαρύγδουπο: «Η τέχνη παίρνει θέση και μπράβο της». Δεν θα υπήρχε κλείσιμο σχολείων, δεν θα υπήρχε κατακραυγή, δεν θα υπήρχε κανένα cancel και θα υπήρχε, νομίζω, πάρα πολύ χειροκρότημα. Δηλαδή, αν κάτσεις και παρατηρήσεις ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας καλλιτέχνης τοποθετείται πολιτικά. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και συμβαίνει κάθε μέρα, θα λέγαμε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το πρόβλημα είναι προς ποια κατεύθυνση τοποθετήθηκε. Αν η βελόνα της πηξίδας δείξει σωστά, δηλαδή προς τα αριστερά, όλα καλά. Αν δείξει λάθος, έστω και μια σταλιά, τότε παίρνει μπροστά όλη η μηχανή. Το είσαι φασίστας, το ξεφτύλισες την καριέρα σου, το θα σε θυμόμαστε κλπ. Θα μου πεις, είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό? Δεν ξέρω, εδώ ζω. Και εδώ το κλίμα μου φαίνεται πάντα πολύ πιο πολλωμένο. Τρίτη, 10:30 το βράδυ. Που λες λοιπόν, ήμουν σε ένα πάρτι μιας εταιρείας έτσι καλεσμένη ως plus one, plus one θα λέει κανείς, και γνώρισε εκεί πέρα, μιας και έτσι μιλάμε για την αριστερά, μία Ουκρανή, η οποία Ουκρανή, συνάδελφος, νομική, δουλεύει τώρα στην Ελλάδα. Όχι όμως στα νομικά, κάνει κάτι άσχετο, κάτι με τη διαφήμιση. Της έπιασα λίγο τη συζήτηση και την ρώτησα που μένει και αυτά και μου είπε «στον Περισσό». Και ξεκίνησα να γελάω εσωτερικά που μια Ουκρανή μένει στον Περισσό και της λέω «έχεις δει εκεί τα γραφεία του ΚΚΕ». Αρχίζει και γελάει. Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν η μαμά μου τη προάλλη εδώ πέρα και τη έδειξα αυτό το τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο που καταγραφεί το ΚΚΕ. Και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, είναι τόσο, πώς να το πω, έχει μια έγκλη ο κομμουνισμός. Διότι στην Ουκρανία τον έχουν απαγορεύσει τον κομμουνισμό. Τι εννοώ? Από το 2015 υπάρχουν στην Ουκρανία κάποιοι νόμοι από κομμουνιστικοποίησης που απαγορεύουν τα κομμουνιστικά σύμβολα και γενικότερα την προπαγάνδα του καθεστώτος, με ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια για όποιον τα χρησιμοποιεί δημόσια. Το ίδιο τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας αποκλείστηκε σταδιακά από τις εκλογές και τελικά έφτασε να απαγορεύεται πλήρως και δικαστικά. Στην Ουκρανία και γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, ο κομμουνισμός, γιατί κάθομαι και αναρωτιέμαι, και ειδικά με παιδιά της ηλικίας μου που ακόμα έχουν αυτό το ρομαντισμό, παρόλο που έχουμε 2026, υπάρχει ένας ρομαντισμός εδώ στην Ελλάδα. Για μένα είναι λίγο local φαινόμενο. Και θα μου πεις, λογικό, γιατί ο κομμουνισμός σε εκείνα τα κράτη ήταν καθεστώς εξουσίας. Είχε πείνα, είχε κατασταλτικό μηχανισμό, είχε στέρηση ανεξαρτησίας. Οπότε η μνήμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι μνήμη θύματος απέναντι σε κυρίαρχη εξουσία. Στην Ελλάδα τώρα, που βέβαια εγώ αγέννητη ήμουνα και αυτά τα διαβάζω ως ιστορία,
Θα μου πεις, όσο μεγαλώνεις, όσο... Ναι, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Σαν ιστορία τα διαβάζω. Ο κομμουνισμός δεν συνδέθηκε ιστορικά κυρίως με την αντίσταση εάμελας κατακατοχής, αυτό εννοώ. Και μετά συνδέθηκε με το θύμα της καταστολής που υπήρχαν διωγμοί, εξορίες, χούντα κλπ. Δηλαδή, το αριστερό αυτό ρεύμα εμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα στη συλλογική μνήμη περισσότερο ως αυτοί που καταπιέστηκαν παρά ως αυτοί που κυβέρνησαν και καταπίεζαν. Και αυτό θεωρώ εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Το νεαρό μυαλό, που μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά τι δεν είμαι. Θεωρώ όμως ότι αυτό εξηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια πιο ρομαντική και νοσταλγική σχέση με σύμβολα και αφηγήματα της αριστεράς σε αντίθεση με χώρες όπου ο κομμουνισμός ήταν βιωμένη καθημερινή κρατική καταπίεση. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν γινόταν μια σειρά, τώρα σκέφτομαι. What if, ας πούμε, τι κι αν κέρδιζαν οι κομμουνιστές. Εκεί είχαμε εδώ πέρα κομμουνισμό. Τι γινότανε. Έχει γίνει μια σειρά από ένα ημερολόγιο. I kid you not. Δεν σου κάνω πλάκα. Που δείχνει τι θα γινότανε αν είχε κερδίσει ο Χίτλερ το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η σειρά. Αλλά σαν κόνσεπτ, εγώ αυτό θα το έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε προσκαλώ δημόσια τον Σμαραγδί ή τον Βούλγαρη. Κάποιον από τους ταγούς της σκηνοθεσίας της ελληνικής να το κάνει αυτό μια ωραία σειρά ή μια ταινία. Θα την έβλεπα και την ταινία. Τετάρτη 12:40. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε αγαπημένο ημερολόγιο. Γιατί καιρό έχουμε να το πιάσουμε αυτό, έτσι. Τι γίνεται με τον ΟΠΟΓΕΠΕ, γιατί είχαμε κάτι νεότερα σουσουδάκια. Τέσσερις ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως γνωρίζεις, θα πάνε στην δικαιοσύνη. Τα ονόματα βέβαια αυτών των τεσσάρων, του Σκρέκα, του Μπουκόρου, του Σενετάκη και της Παπακώστα, δεν τα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί αν πας στο site της να το δεις, δεν αναφέρει πουθενά ονόματα. Τα βγάλανε εδώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Όπως ήδη γνωρίζεις, μη στα πω, πλημελιματικές ιδιώξεις κλπ. Και βέβαια η διαδικασία όντως θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς, γιατί αυτά τα πλημελήματα θα παραγράφονταν του Σεπτεμβρίου. Αλλά όταν ασκείται η ποινική δίωξη και όταν επιδίδονται και τα κλητήρα θεσπίσματα στους κατηγορούμενους, επεκτείνεται και έτσι επεκτάθηκε και η παραγραφή κατά 3 χρόνια. Βλέπεις, τον ψέγαμε το Φλωρίδι για τις δίκες εξπρές που ήθελε όταν οι κατηγορούμενοι τα πολιτικά πρόσωπα. Οπότε μήπως αυτό είναι καλό, γιατί η εκδίκαση προσδιορίζεται εντός 3 μηνών, δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουμε σουσουδάκι. Σουσού. Βάλει καφέ να σταβόβουλα. Λοιπόν, άκου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου εμένα τώρα? Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ θα περίμενα μετά από αυτή την είδηση να βγει, ρε παιδί μου, η κυβέρνηση και να πει: όπα, όπα, η καρδιά μου ισορρόπα. Κάπως, ρε παιδί μου, να το μαζέψει, να πει: μήπως κάναμε λάθη, μήπως ζήτα ένα συγγνώμη, ξέρω εγώ, κράτα κάτι, λίγες τύψεις, λίγες αναμνήσεις, μια σοκολάτα. Θέλω να βγεις στα κανάλια και να κρατάς κάτι. Αυτοί βγήκανε με ένα τσαμπουκά, πρώτη και καλύτερη κυρία Κυραμέως, που ήταν εδώ πέρα στους ατέρια τους, που να λέει: καλά, από τους 11, οι 4 εκδιώχθηκαν, τίποτα, ούτε 50%, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Και ζητάνε και τα ρέστα. Ο Μαρινάκης ήθελε να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Τρελαίνεσαι. Και ο κορυφαίος όλων ο κορυφαίος ήταν ο Άδωνης, αλίμονο, ο οποίος έκανε ένα λογίδιο στην τηλεόραση σχετικά με το ότι κάνει δικαστικό ακτιβισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι τι είναι αυτά για 13 ψωροχιλιάρικα. Εγώ, λέει, αν ήμουνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα ασχολιόμουν με 13 ψωροχιλιάρικα. Και εγώ θέλω να απαντήσω στον Υπουργό. Θέλω να το απαντήσω δομημένα. Και θέλω και εσύ να κρίνεις μετά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Λέω μπουρδες, που δεν νομίζω ότι λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητο είσαι, μπορείς να κρίνεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με φραγκοδίφραγα θα ασχολούμαστε. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, δημόσια. Το μέγεθος του αδικήματος ορίζει την νομιμότητα? Δηλαδή, αυτό το βασικό επιχείρημα ότι το ποσό, που είναι τα 13.000 ευρώ συνολικά, είναι αστείο για να ασχολείται μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αυτό το επιχείρημά του έχει και λογικό και νομικό σφάλμα. Διότι από πότε η διαφθορά και η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων κρίνεται με το αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό? Αν κλάπηκαν ή διασπαθίστηκαν έστω και 500 ευρώ, η υποχρέωση του εισαγγελέα είναι να το ερευνήσει. Το να λες «θα ντρεπόμουν να γράψω τέτοια κατηγορία» είναι σαν να λες ότι αν κλέψεις λίγα είναι απλώς μια χαλαρή Τετάρτη. Και χρησιμοποιεί και κάτι εκφράσεις όπως «έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτή την υπόθεση». Εσείς δεν λέγατε το Πάσχα, Πάσχα 2026. Παρακαλώ να πεις το... Λοιπόν, το Πάσχα λέγατε, καλά. Ποιος ασχολείται στο πασχαλινό τραπέζι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Απ' τη μία λέτε αυτό και απ' την άλλη λέτε έχει εγκλωβιστεί η χώρα. Make it make sense γενικά, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Επίσης, αναρωτιέται ηρωνικά αν υπάρχει ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη ζημία 13.000 ευρώ. Αγαπημένο μερολόγιο, φίλοι και φίλες που διαβάζετε αυτό το μερολόγιο,
στο ποινικό δίκαιο, ηθική αυτουργία σημαίνει ότι κάποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει μια άδικη πράξη. Ο ηθικός αυτούργος είναι ο εγκέφαλος, αυτός που σπρώχνει κάποιον να παρανομήσει. Ηθικός αυτούργος είσαι είτε έπεισες κάποιον να επεξαιρέσει 13 εκατομμύρια ευρώ είτε 13.000 ευρώ. Η πράξη του να χρησιμοποιείς την επιρροή σου για να γίνει μια παρανομία, π.χ. για να γίνει διασπάθηση πόρων, είναι εξίσου έκνομη ως προς τη φύση της. Το ποσό επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής στο δικαστήριο. Αν δηλαδή αυτό θα είναι κακούργη με επιμέλημα, αλλά δεν αναιρεί, ξαναλέω με κεφαλαία, το αν έγινε το αδίκημα. Για ένα νομικό λοιπόν, ή για κάποιον που σέβεται τους κανόνες, εγώ θα πω, η ηθική αυτουργία σε μια παράνομη πράξη δεν αλλάζει βαρύτητα επειδή το ταμείο είχε λιγότερα μέσα. Με τη λογική αυτή που πλασάρει ο Άδωνης, είναι σαν να θεσπίζει ένα ιδιότυπο ακαταδείκτο για τα μικροποσά. Και αν περάσεις τώρα αυτό το σκεπτικό στην κοινωνία, σημαίνει ότι αν η ζημία στο δημόσιο είναι μικρή, τότε ηθικά και πολιτικά είσαι καθαρός. Δηλαδή να έχουμε κατά τον Άδωνη μια ηθική αυτουργία με έκπτωση. Σου φαίνεται σαν λογικό? Πέμπτη, 6 και 20 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο ημερολόγιο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μια κοπέλα η οποία δεν μιλούσε, την έδειχνε αυτήν έτσι, και δίπλα ακουγότανε το αγόρι της, το οποίο μιλούσε και είχε μια λεζάντα αυτό το βίντεο που έγραφε αντρική γκρίνια. Χρειαστικά έδειχνε αυτόν να της κάνει παράπονα που πάνε στην παραλία. Δεν του δίνει σημασία γιατί κάνει αυτή τα βίντεο της, ότι αυτός πρέπει να ξυπνήσει νωρίς και αργούν πάρα πολύ να κοιμηθούν και αυτή κοιμάται 2 η ώρα, αυτός πρέπει να δουλέψει και κάθε μέρα θέλει να την πηγαίνει στην παραλία και δεν του μιλάει και τον αφήνει μόνο του. Εν πάση περιπτώσει. Και εγώ θέλω να σχολιάσω το εξής σε αυτό το βίντεο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι το πιο ειρωνικό και βαθύ στρώμα σε αυτό το βίντεο που είδα είναι ότι η ίδια διαμαρτυρία αυτού του ανθρώπου που έκανε στην κοπέλα του για το content creation, δηλαδή της είπε, με παρατάς για να κάνεις βίντεο. Αυτή η διαμαρτυρία έγινε το content creation. Πόσο μέτα. Δηλαδή ο τύπος παραπονιέται ότι η κοπέλα του απομονώνεται για να κάνει βίντεο και εκείνη, αντί να αφήσει το κινητό στην άκρη και να τον ακούσει actively, ας πούμε, να τον ακούσει κανονικά, πατάει το record, καταγράφει τη διαμαρτυρία του, τη μοντάρει και την ανεβάζει στο TikTok. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό και να ήταν συνεννοημένη κλπ. Αλλά με έβαλε σε σκέψεις, διότι όταν μια γυναίκα, και θέλω να το πω λίγο γενικά, εκφράζει παράπονα ή κούραση ή δυσαρέσκεια, η κοινωνία μας έχει μάθει, και σωστά εγώ θα πω, ότι πρέπει να την ακούσουμε, να δείξουμε τη συναίσθηση και να επικυρώσουμε τα συναισθήματά της. Όταν όμως, εδώ σε θέλω τράπουλα, όταν όμως ένας άντρας εκφράζει ακριβώς την ίδια ανάγκη για όρια, για κούραση ή γενικότερα για αποφόρτιση, πολύ εύκολα θα κατηγορηθεί ως γκρινιάρης, ως μίζερος ή, το καλύτερο όλων, ότι κάνει σαν γκόμενα, όπως συχνά ακούγεται. Και αυτό πραγματικά είναι άδικο, εγώ θα πω για τους άντρες, και θα πάρω το μέρος του. Και αυτό με την παραλία μου προκαλεί τεράστια θλίψη, δηλαδή το παράπονο, το πάμε που πάμε, κάθομαι και 2 ώρες μόνος μου, περιγράφει την πλήρη αποτυχία της συνύπαρξης, γενικότερα των ανθρώπων. Όχι μόνο των ζευγαριών, εγώ θα πω και φίλων. Και το υποσυνείδητο μήνυμα που εισπράττει εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιατί τι είναι σαν να του λέει η κοπέλα του εκείνη τη στιγμή που κάνει τα βίντεο και το παρατάει μόνο του στην παραλία? Φιλέ, τα likes από τον Μπάμπη 22 και τη Μαρέπη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από τη δική σου ζωντανή παρουσία. Γενικά εγώ θα πω ότι αντρική γκρίνια υπάρχει. Όντως υπάρχει. Όπως υπάρχει και γυναικεία γκρίνια. Γκρίνια των ανθρώπων γενικότερα. Και τα δύο φύλλα γκρινιάζουν. Σε αυτό το βίντεο που αυτή η κοπέλα χαρακτήρισε κιόλας αντρική γκρίνια, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό. Είναι απλώς η κραυγή απόγνωσης, εγώ θα έλεγα, ενός ανθρώπου που έχει πάθει υπερκόπωση από τον ήλιο και την αϋπνία και θέλει επιγόντως ένα PS5 και μια μπύρα, θα πω εγώ. Παρασκευή 11 το βράδυ. Λοιπόν, δεν σου έχω πει καθόλου μερολόγιο μου για το Μουντιάλ. Εγώ κοίταξα να δεις. Μπάλα, δεν είμαι της μπάλας. Δεν έχει τόσες φάσεις. Βαριέμαι λίγο. Είμαι του μπάσκετ. Κάτι λίγο έτσι. Κάτι να μου κάνει ουμφ. Παρ' όλα αυτά, τις μεγάλες διοργανώσεις, πως είναι Euro Mundial κλπ, λίγο τα βλέπω. Και σε αυτό το Μουντιάλ, τους σημαντικούς αγώνες τους είδα. Και πραγματικά ήμουν από τους λίγους που ήταν με την Ισπανία εδώ στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι όλοι είχαν τρέλα με το Μέση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα. Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ, η Ισπανία είχε μόνο μία ισοπαλία. Είχε παντού νίκες. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, που εγώ είμαι άσχετη και μπορώ να το παρατηρήσω. Και εκτός αυτού, οι παίκτες της Αργεντινής, πέρα από το Μέση, okay, εγώ θα τα έλεγα και λίγο καλόπαιδα. Δηλαδή, αυτά τα σμπροξίματα που είδαμε στον τελικό. Το πώς κάνουν. Δηλαδή, τώρα θα πω κάτι πάρα πολύ στερεοτυπικό. Θα μου πεις τα στερεότυπα από τη ζωή βγαίνουν. Το ακούω και αυτό. Αλλά άκουσαμε. Οι ποδοσφαιριστές
αυτής της γενιάς δεν έχουν όλοι μια φάτσα σαν να είχαν στο γυμνάσιο GLX και να ήταν μέρος της συμμορία. Δηλαδή, τους βλέπεις, ξυρισμένα φρύδια. Ο άλλος, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, είσαι τερματοφύλακας της Αργεντινής, είχε ένα ξυρισμένο κεφάλι, μια λωρίδα κίτρινη. Τι κάνετε, δηλαδή, τι κάνετε. Και όχι μόνο αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, και εκεί το αντιπαρέθεσα, με κάποιο άλλο άθλημα. Όταν στην αρχή τους δείχνει να παρουσιάζονται πριν τον αγώνα, που τους δείχνει να κάνουν κάτι πλάνα και λέει τα ονόματά τους. Καλά, όλοι. Άντε, όχι, όλοι, από το 99%. Κάνουν κάτι γκριμάτσες, κάτι γλώσσες, κάτι. Σοβαρευτείτε, είστε σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου. Παίζετε για την εθνική σας και κάνετε σαν κλόουν. Δείτε λίγο τους παίκτες της Φόρμουλα 1 που κάθονται ήρεμα και βγαίνει μια φωτογραφία, βγαίνει ένα ωραίο πλάνο και οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Είναι σοβαροί. Κατάλαβες, αυτό δεν το καταλαβαίνω πρώτα με το ποδόσφαιρο. Γιατί θυμάμαι και λίγο παλαιότερα, μπορεί να ήμουν μικρή, αλλά εγώ δεν θυμάμαι οι παίκτες να κάνανε σαν μέλη συμμορίας. Ή σαν ασόβαρα 18χρονων. Θα μου πεις, είναι 18 χρονών, το ακούω. Επίσης, δεν θυμάμαι να είναι τόσο επιθετική. Εντάξει, θα μου πεις, ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν δεν ήταν αυτός που είχε ρίξει την κουτουλιά. Εκείνος πήγε, αυτοί τα κάνουν και ύπουλα, κατάλαβες. Και... δεν ξέρω. Πάντως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όντως, η Ισπανία να το πάρει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media το οποίο έδειχνε μια πτήση Αργεντινής, στην οποία όμως ήταν Ισπανός ο πιλότος και τους τρόλαρε όλους τους επιβάτες όταν ανακοίνωνε τα αποτελέσματα που ήταν στον αέρα του τι έγινε στο Μουντιάλ. Και τους τρόλαρε και έλεγε συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Που έχασε κάτι που έπαιξε, γιατί ήταν επικό βίντεο. Επικό βίντεο. Και νομίζω ότι το χαρήκανε πάρα πολύ. Σάββατο, 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, πρέπει να σου κάνω και ένα μικρό recap του τι γίνεται με τις προετοιμασίες μου στην Αμερική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει να οργανώσω μία μετακόμιση από τη μία άκρη της γης στην άλλη άκρη της γης, έτσι. Και τι εννοώ. Εγώ θα πάω εκεί στην Αμερική να σπουδάσω να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό και θα μείνω με μια Ουκρανή. Συνάδελφο. Είμαστε στο ίδιο μεταπτυχιακό. Λοιπόν, συνήθως και αυτό που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο είναι κάποια παιδιά που αφήνουν τα διαμερίσματά τους, τα αναλαμβάνουν οι καινούργοι και απλά γίνεται μια ανανέωση στο μισθωτήριο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει έπλα κλπ. Αυτή η συγκάτη κόσμου και είπα, άντε, ίσως κάτι ξέρει, πίστευα ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο σε τιμή και καλύτερο σε σπίτι γενικότερα. Έλα όμως που δεν βρήκαμε και χάσαμε όλα τα pass downs που κάνουν οι φοιτητές στους καινούριους φοιτητές. Οπότε βρήκαμε ένα καινούριο σπίτι. Από την αρχή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Άδειο το σπίτι. Το σπίτι είναι άδειο. Αυτή είχε στο μυαλό της ότι κάπως τα έπιπλα θα εμφανιστούν. Μαγικά. Δεν ξέρω πώς το είχε. Μου έλεγε να βρούμε από το marketplace του Facebook. Οκ, πολύ ωραίο το marketplace, πολύ ωραίες τιμές, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να πας εσύ να το πάρεις. Τον καναπέ και το κρεβάτι. Δεν εμφανίζεται μαγικά στην πόρτα σου. Που σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να βρεις μεταφορικό μέσο είτε να κλείσεις μια μεταφορική κάθε φορά που θέλεις να πας να πάρεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοστοβόνο. Οπότε εγώ, που το έχω κάνει σχεδόν όλα για αυτό το σπίτι, βρήκα τα έπιπλα από ένα άλλο παιδί που τα πουλούσε, γιατί και αυτός φεύγει, ήταν και αυτός αυτό το μεταπτυχιακό. Τα πάντα όλα, για ένα δωμάτιο βέβαια, δηλαδή για ένα κρεβάτι με ένα γραφείο, αλλά με καναπέ, με τραπέζια, με κουζινικά, με rice cooker, με air fryer, με blender. Στα λόγια δεν είναι πάρα πολύ. Όλα αυτά, με αφιγραντήρα, με δύο αφιγραντήρες, με λάμπες, με τραπεζάκια, όλα αυτά, $1,500. Που αυτό κι αν είναι, δεν το βρίσκεις αυτό το πράγμα σαν τιμή. Και αυτά τα έπιπλα τώρα πρέπει να αποθηκευτούν κάπου μέχρι να πάμε και να τα ξαναπάρουμε. Επίσης δεν είχε ιδέα αυτή, νόμιζε ότι δεν ξέρω, κάπως θα γίνει να πάνε από το ένα σπίτι στο άλλο. Μαγικά. Οπότε εγώ, πέρα όταν βρήκα τα έπιπλα, βρήκα τη μεταφορική, γιατί πήρα προσφορές από πάρα πολλές μεταφορικές. Οι μεταφορικές είναι πάρα πολύ ακριβές. Συνοήθηκα με αποθήκη να αποθηκευτούν εκεί τα έπιπλα και έτσι ώστε όταν θα πάω εγώ, γιατί θα πάω νωρίτερα από αυτήν, γιατί θέλει να έρθει αργότερα. Κατάλαβες, θα πάω και νωρίτερα, θα το στήσω στο σπίτι, θα το καθαρίζω και θα τα βρει έτοιμη. Μου πει δεν θέλει, μήπως σε λίγο κάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι μου, εγώ θα απαντήσω. Αυτό είναι κάπως το recap της κατάστασής μου. Αύριο μεταφέρονται τα έπιπλα για να δούμε καλό πώς θα πάει και αυτό έτσι, στην υπόθεσή μας. Να σου πω ότι είμαι και στη φάση να κλείσω και το εισιτήριό μου. Εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου τα έκανα έχοντας άγνοια κινδύνου. Αν δεν είχα άγνοια κινδύνου σε αυτή τη ζωή, δεν θα έκανα ούτε το 1/5 από αυτά που έχω κάνει. Νομίζω και το γεγονός ότι πάω στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι επειδή δεν ξέρω. Σου λέω, I'm doing it for the plot. Δηλαδή, το κάνω για να δω πώς θα εξελιχθεί. Νιώθω ότι η ζωή μου είναι σαν ταινία. Οπότε, στις ταινίες, ο κύριος ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, δεν πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε να εξελιχθεί η υπόθεση. Έτσι κάπως νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάτι, πώς θα πάμε παρακάτω, με πιάνεις.
Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, διαβάζω. Καρχιμάκης, το Πασόκ θα καταργήσει το νόμο Πυρακάκη. Γιανακοπούλου, μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κερδίσουν στο Πασόκ, βασικά. Νομίζω ότι θέλουν να χάσουν. Έχω έναν popular opinion, στο οποίο μπορεί να πέφτω και πολύ έξω, μπορεί να πέφτω όμως και πάρα πολύ μέσα. Θεωρώ ότι το Πασόκ γνωρίζει. Δυστυχώς έτσι, δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Νομίζω ότι νιώθει καλά στο να είναι πάντα δεύτερο-τρίτο κόμμα, γνωρίζοντας όμως συνειδητά, μήπως λέει όλες αυτές τις μπαρούφες, γιατί ξέρει ότι αν βγει δεν μπορεί να κυβερνήσει γιατί δεν έχει ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που να, πώς να το πω, να εξυπηρετεί λίγο τη χώρα του 2026. Δηλαδή τώρα τι θα καταργήσουμε τον νέο νόμο Πυρακάκη, δηλαδή και όλα αυτά τα σχολεία που ξεκίνησαν να λειτουργούν, σχολεία, πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, πώς το σκέφτεστε, δηλαδή αυτό που διαβάζω τώρα είναι επιτομή του λαϊκισμού. Και πραγματικά θλίβομαι, γιατί κάνει αυτά που κάνει το Πασόκ, και το λέω εγώ που είμαι μόνο 28 χρονών, και αφήνει τον Τσίπρα να αλωνίζει που έχει πάει στο... Είναι δεύτερο κόμμα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει δεύτερο κόμμα. Είναι τώρα αυτό, πώς να το πω, εικόνα για ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θέλει να κυβερνήσει. Γι' αυτό σας λέω, ξέρω ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, οπότε γι' αυτό τα λέει αυτά, προκειμένου να μας αφήσει καιρούς. Πολύ κρίμα, πολύ θα πω ότι θλίβομαι. Αυτά, αγαπημένο ημερολόγιο, ελπίζω να σου κράτησα πολύ ωραία παρέα. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να μην σκέφτεσαι, είστε πανηγύρι.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
10: Sky 100,3.
9: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
12: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
12: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
13: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
12: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
13: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
12: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Φρικτορία Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421 100 659.
14: www.frictoria.com.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Σαββάτου, 25 Ιουλίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου εσίως, και το καλοκαίρι μοιάζει να επέστρεψε στη θέση του μετά το χθεσινό μπουρίνι που έριξε αισθητά και τη θερμοκρασία. Οι πόλεις, εκτός από δροσερότερες, είναι πια και πιο άδειες. Όλο και περισσότεροι αδειούχοι γεμίζουν τα πλοία προς νησιωτικούς προορισμούς. Συνωστισμός και στις εξόδους της πόλης από αδειούχους και εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Αυτή η εικόνα του κόσμου που ξεκινά τις διακοπές του είναι μια εικόνα κανονικότητας και αισιοδοξίας, σε αντίθεση με εκείνη των καταστροφών και της ταλαιπωρίας που αφήνει πίσω του το χθεσινό κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί τα έντονα φαινόμενα να μην κράτησαν πολύ, ήταν όμως ένταση ικανά να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και να καταστρέψουν αγροτικές καλλιέργειες. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 2 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου. Απέναντί μου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και στα σημαντικά της ημέρας. Η κινητικότητα ξανά γύρω από το Κυπριακό μετά από πολύ καιρό. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη σήμερα στο Μαξίμου εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουντέρες στη Λευκοσία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο. Αθήνα και Λευκοσία σε κοινή πάντα γραμμή για τις προϋποθέσεις επίλυσης στηρίζουν την πρωτοβουλία. Εκλογές το Μάιο του 2027 επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο αυτή τη φορά, εκεί όπου βρέθηκε χθες το βράδυ μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για την καθιερωμένη δεξίωση που γίνεται στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Φακός έπιασε μεταξύ άλλων μια θερμή χειραψία και χαμόγελα μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη παρά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα στη Βουλή. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας, που δήλωσε πως η εθνική ενότητα είναι όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν συζήτησαν μόνο για την επικαιρότητα, αλλά και για το πώς αθλούνται. Η πολιτική σίγουρα είναι ένα σπόρο που απαιτεί να είσαι σε φόρμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε αχαρτογράφητα νερά και πάλι η διεθνής αγορά καυσίμων μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστου μετακίνησης παρά την σημαντική στήριξη των 40 εκατομμυρίων που παρήχαν τα ελληνικά δηληστήρια, απορροφώντας έτσι και μέρος των διεθνών ανατιμήσεων. Επί του πεδίου τώρα, τις τελευταίες ώρες είχαμε αμερικανική επέμβαση σε τάνκερ και νέα πλήγματα κατά των Χούθη σε συναγερμό και τον Μπαχρέιν. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις χρηστικές ειδήσεις, εκείνες που αφορούν κυρίως τους αδιούχους και τους εκδρομείς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχει καταγράψει τα σημεία που αυτήν την ώρα έχουν κίνηση. Φαντάζομαι ο Πειραιάς είναι ένα εξ αυτών, Δέσποινα.
17: Αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα και στον Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού. Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια του Ισθμού, κυρίως στην έξοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εισόδους της Χαλκίδας και όσοι θέλουν να κινηθούν προς Αλιβέρη θα αντιμετωπίσουν κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης, την έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το κέντρο της Αθήνας είναι καλό, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι κινούνται στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, κυρίως στην κάθοδο.
16: Μάλιστα. Ναι, δεν ξεκινά για όλους η άδεια, είναι και αρκετοί εκείνοι που φεύγουν για Σαββατοκύριακο για μπάνιο στη θάλασσα, παρότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
17: Ναι, αλλά από αύριο θα ανέβει.
16: Από αύριο
17: οπότε
16: όμως, ναι,
17: προσβλέπουν σε αυτό. Έτσι. Το καλοκαίρι φεύγουν κατά κύματα εκδρομής, δεν είναι όπως είναι στις άλλες.
16: Είναι πολύ ευχάριστα έξω.
17: Οπότε είναι, ναι, πιο εύκολη η έξοδος. Στα λιμάνια είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση το πρωί, όπως και κάθε πρωί τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά το τριήμερο 113.000 επιβάτες ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, mm-hmm, από τα τέσσερα λιμάνια της Αττικής, από τα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής. Χθες έφυγαν 113 πλοία από τα λιμάνια της Αττικής με σχεδόν 50.000 επιβάτες. Σήμερα θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια 36.900 επιβάτες και αύριο θα φύγουν περίπου 26.000 επιβάτες από την Αττική.
16: Και είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να ξέρεις ότι μπαίνεις ένα καράβι και ξεκινούν επιτέλους οι διακοπές σου. Καλές διακοπές λοιπόν σε όλους τους αδιούχους. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μεταξύ, κομμένη στα δύο παραμένει παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του πολύ κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, έχει αναβληθεί πολλές φορές, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στους επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν δει τη δουλειά τους πια να λιγοστεύει. Το έργο αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης του Φαλερικού Όρμου, στοχεύει στην ισχυρή θωράκιση της περιοχής από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση το Μάιο του 2025, ορίζοντας ολοκλήρωσης ήταν το ένα έτος, ωστόσο υπήρξε ένα κενό σημαντικό στην χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να λαμβάνει παράταση μέχρι το φετινό Ιούλιο. Και βλέπουμε. Για να ακούσουμε τι λένε για το θέμα πολίτες που δεν διαθέτουν πια άλλη υπομονή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς.
18: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για ένα δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
19: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
20: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
21: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
22: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
23: Μάλιστα τα εργαλεία της σκέφηκε, μόλις πήρε τα λεφτά αρχίσαν πάλι.
19: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
24: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
16: Τώρα πάμε στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Εδώ, σε εμάς, η καταρρεκτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δεν ήταν παραπάνω. Ωστόσο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Ήλιον, για παράδειγμα, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδοι αναποδογύρισαν, δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα των ανέμων. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου και κατέληξε πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές σε οχήματα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί έχουμε δει και χειρότερα και νομίζω πως τα χειρότερα αυτή τη φορά τα είδε η περιφέρεια. Εμείς θα πάμε τώρα στην κακοκαιρία που χτύπησε στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πολλά προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παραγωγή της περιοχής αναφέρουν απώλειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους καρπούς τους. Η συνολική ζημιά, βεβαίως, έκταση των ζημιών, με συγχωρείτε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, είναι στον Τύρναβο, να μας δώσει εικόνα. Γεια σου, Δημήτρη.
25: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρεθήκαμε, όπως είπες σωστά, σήμερα στην περιοχή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάση και Πλατανούια. Είναι αυτά τα οποία επέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση που διήρκησε και εδώ όχι πολλή ώρα, περίπου 20 λεπτά. Όμως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα όλες οι καλλιέργειες των παραγωγών εδώ στην περιοχή να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Όπως μας έλεγαν, πλέον τα σταφύλια τα οποία καλλιεργούν εδώ στα Μπέλια, τα Αχλάδια αλλά και τα Ροδάκινα, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, η οποία ξεκίνησε με τις βροχές του Μαΐου, που ήδη δυσκόλεψε την καλλιεργητική περίοδο, όμως κατάφεραν οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα επιθυμητό, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι επιθυμητό, αυτό το επίπεδο και να περιμένουν ουσιαστικά ένα μήνα ακόμη για τα σταφύλια, έτσι ώστε να τα μαζέψουν. Για τα Αχλάδια, σήμερα ή αύριο θα ξεκινούσαν τη διαδικασία της συγκομιδής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο χρονικά άσχημη ήταν αυτή η συγκυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ βρισκόντουσαν σε αυτή την στάση αναμονής, συνέβη αυτή η χαλαζόπτωση και τους τα κατέστρεψε όλα. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει εκτίμηση των ζημιών. Οι παραγωγοί, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν έκκληση, εκτός από τον ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, να υπάρξουν ίσως και κάποιοι κάποια, να υπάρξει κάποια βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια χρηματοδότηση, να εξεταστεί το εάν μπορεί να μπει προστατευτικό δίχτυ σε αυτές τις καλλιέργειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις από κάποιους παραγωγούς που θα θεωρήσουν ότι θα δυσκολέψει τη συγκομιδή των καρπών τους. Πάντως να βρεθεί μία λύση, να δοθούν άμεσα εκτός από τις αποζημιώσεις κάποιες προκαταβολές, γιατί όπως λένε οι παραγωγοί δεν είναι ζήτημα για το εάν θα συνεχίσουμε την παραγωγή και την καλλιέργειά μας, είναι το εάν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας.
16: Ναι,
25: είναι εντυπωσιακό τη σοβαρότητα της κατάστασης.
16: Ναι. Αναζητούνται μόνιμες λύσεις, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πια μια πραγματικότητα ανεξαρτήτως εποχής, χειμώνα-καλοκαίρι θέλω να πω. Πάντως τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ήδη σπεύσει επί τόπου και κάνουν την αποτίμηση που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, εκείνο των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ σου. Από την Θεσσαλία θα πάμε στην Φθιώτιδα. Θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος Μακρακόμης Φθιώτιδας. Χθες η περιοχή επλήγει σημαντικά. Μάλιστα, ένα σκέπαστρο από τους θυελλώδεις ανέμους έφυγε και πάλι καλά. Δεν είχαμε και τραυματισμούς. Ο κύριος Κοντογιώργος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Ανδρίτσο, στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλά, περιγράφει εκτεταμένες ζημιές. Μιλά για ολική καταστροφή. Για να τον ακούσουμε.
0: Η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτουλη, και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία, και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και ξεπερνάει το 80% έως 100%. Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τριφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών. Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στεγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν. Από το σφοδρό χαλάζι, το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα.
16: Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας, δεν κράτησε παραπάνω. Πάμε και στην Κέρκυρα, και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα από την απότομη αλλαγή του καιρού, με δυνατούς ανέμους, με ισχυρή βροχόπτωση. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον, με συγχωρείς.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρι. Όντως, ο καιρός έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι, από τον Κάψανα πήγαμε στα έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας, όπως επίσης και στα νησιά του Ιωνίου. Όπου όμως τώρα στην Κέρκυρα, πέρα από τις βροχές που είχαμε και τους δυνατούς ανέμους, οι αρχές περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδη μέσα σε λίγες ώρες. Καθώς η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν αργά χθες το βράδυ. Εκεί λοιπόν κατάφεραν να αντιδύσουν οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, και σήμερα λίγο μετά τις 11 η φωτιά ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν παραμείνει από τη μεταβολή του καιρού, δημιουργούν πρόβλημα, δημιουργούσαν μάλλον πρόβλημα σε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ήρθαν και ενισχύσεις με ένα αέρια μέσα, εκτός από αυτά που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από την πόλη των Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι η εικόνα του πύρινου αυτού μετόπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της 11 η ώρα. Υπάρχει έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο του περιοριστικού σώματος, και παραλαμβάνω, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα στις ίδιες ώρες. Και όσον αφορά τον καιρό, να σου πω μόνο, Κατερίνα, ότι η πτώση της θερμοκρασίας σε περιοχές της Ηπείρου και σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου ο υδράριος έπεσε ακόμα και από τους 10 βαθμούς, πολύ κάτω από τους 10 βαθμούς, όπως μας περιέγραψαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ορεινές περιοχές.
16: Χειμώνας κανονικός, δηλαδή, Χρήστο. Και blackout.
2: Blackout είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα σε αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα. Σημειώθηκε blackout, καθώς κυρίως λόγω των ανέμων δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, Κατερίνα, από πτώσεις δέντρων, και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο. Τώρα έχουμε μία φωτιά και εδώ στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν στην Κινέτα με 38 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρο τμήματα, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Επίσης για αύριο Κυριακή έχουμε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή κατηγορία 3, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο και πολλά νησιά από τα Δωδεκάνησα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον προφήτη Ηλία στη Σάμο είναι υπό έλεγχο. Η αποθήκη στο Μαρκόπουλο είναι και αυτή που είχαμε το πρωί σήμερα υπό έλεγχο, και 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
16: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή κοντά στο Μπορντό. Οι φωτιές που μένονται γύρω από τις περιοχές στη νοτιοδυτική Γαλλία μοιάζει αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο. Είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, Λουίζα, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, για το κρασί της και βεβαίως μια εξαιρετικά δημοφιλής στους τουρίστες περιοχή.
4: Είναι μια τεράστια καταστροφή. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Ζηρόντι, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα. Το πυρήνο μέτωπο κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 60.000 ανθρώπους. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι. Τουλάχιστον 190.000 στρέμματα γης και 100 κτίρια έχουν γίνει στάχτη το τελευταίο τριήμερο, με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου. Στην τουριστική Καπ Φερέ, άνθρωποι εγκατέλειπαν ακόμη και με βάρκες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις εικόνες από την Λάντο που οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθέρωναν τα άλογα για να σωθούν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, γιατί και εδώ έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στα δυτικά της Μαδρίτης. Έχουμε δύο πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας που την Παρασκευή συγχωνεύτηκαν και οι αρχές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο με μια πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία που δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου εκρηκτικό μείγμα. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πρώτη φορά η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Να σας πω ότι από την πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο αποτελεί τον βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Ευτυχώς είχαν προλάβει να εκενώσουν το συγκρότημα. Επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης είπε ότι η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν. Να,
16: όλοι στο ίδιο καζάνι βιβράζουμε, όλοι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο διάβασα, ότι οι αρχές της Ζηρόντ, εκεί στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό, συνέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι εντοπίστηκαν να καπνίζουν μέσα σε δασικές εκτάσεις, με τον έναν μάλιστα να έχει ανάψει και μπάρμπεκιου, ενώ όλα γύρω του
17: καίγονται.
16: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Η αμέλεια κάποιων δεν μας εξαιρεί. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να το περάσουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που κινούνται ξανά σε ανωδική τροχιά, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας που είναι και δημοφιλείς κατά καλό καιρό γάρ, είναι ακόμα υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να το συζητήσουμε. Κάποιοι λένε Κωνσταντίνο πως η εβδομάδα αυτή που μας πέρασε ήταν η χειρότερη από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
5: Έχουμε πετύχει, η αλήθεια είναι, εξάμηνα ρεκόρ να σπάνε το προηγούμενο διάστημα. Όντως, όπως και εσύ είπες, είχε κλείσει προχθές στα 100, πάνω από 100, 100,69, μετά είχε μια πτώση στα 96,78 με κατά 3,88%. Ναι, είναι αλήθεια ότι φαίνεται ότι κάπου η αγορά τρομάζει στο 100 και σπέβδει με κάποιον τρόπο να εξισορροπήσει κάπως αυτή την τιμή, προκειμένου, αν θέλεις, και παγκοσμίως να μην δούμε περαιτέρω εκτείναξη των καυσίμων. Στην Ελλάδα είχε γίνει η προσπάθεια των προηγούμενων ημερών για την μείωση των τιμών, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, με την εθελοντική απόφαση των δύο δηληστηρίων, των δύο μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, προκειμένου να πέσει η τιμή. Εκεί
16: 40
5: είδαμε...
16: εκατομμύρια ήταν η ενίσχυση αυτή. Και παρόλα αυτά, παρά την απορρόφηση των διεθνών ανατιμήσεων, πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα.
5: Είδαμε λοιπόν από εκεί ακριβώς ξεκίνησε, είδαμε να έχουν φτάσει 1η Ιουλίου, ήταν η αμόλυβδη στο 1,916 και έχει φτάσει μέχρι και χθες στο 1,996. Έχουμε δηλαδή ήδη 9 λεπτά επάνω, που σημαίνει ότι έχει εξανεμιστεί, έχει εξαφανιστεί αυτή ακριβώς η μείωση των 10 λεπτών, έχει εξαφανιστεί μέσα στον μήνα αυτόν. Και με αυτόν τον προβληματισμό περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις τιμές όταν θα αρχίσουν όντως τα δηληστήρια να βάζουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το οποίο έρχεται στις υψηλότερες τιμές, γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είχαμε δείξει και στην τηλεόραση του Sky με ένα γράφημα το οποίο είχαμε δημιουργήσει, οι τιμές στην Αγγλία της αμόλυβδης βρέθηκαν να προηγούνται σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μετά ήρθε το πετρέλαιο και συμπορευθήκανε αυτές οι δύο τιμές, προσπαθώ να το πω όσο πιο καλά ραδιοφωνικά μπορώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της αμόλυβδης ήταν πιο ψηλά στην πορεία τους από τις τιμές του πετρελαίου και τελικά αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν, και είναι αυτό που λέει ο λαός πάντα, ότι στην άνοδο είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, αλλά στην πτώση
16: εκεί
5: όχι τόσο.
16: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σημαίνει ότι θα κάνει την κυβέρνηση να επισπεύσει και τα γνώριμα σε όλους μας πια εργαλεία που έχει, θα τα ξεκλειδώσει ξανά. Το ξέρουμε, το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πολλές φορές, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, είναι από το υπερπλεώνασμα το περσινό, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκείνοι θα κρίνουν πότε θα έρθει αυτή η ώρα, θα διατεθούν για να στηριχθούν οι πολίτες.
5: Αυτά ακριβώς έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε ότι έχουν δοθεί μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια, μένουν άλλα 200 από αυτό το 1 δις το οποίο είχε μείνει, το οποίο στόχο έχει να πέσει, σε εισαγωγικά να πέσει πάνω στο ντίζελ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι μεταφορές, να συγκρατηθούν άλλες μεταφορές των τροφίμων, να συγκρατηθούν τα ταξίδια, να συγκρατηθούν όλα αυτά τι να πει κανείς, τα λεωφορεία, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή και δει σε καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να μην δούμε τον πληθωρισμό να επιτίθεται για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτοκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά γενικότερα.
16: Γενικώς να υπάρχουν
5: όλο αυτό λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%, εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω, μένει να δούμε τι θέτε για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη, και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτοκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
1: Γενικώς να υπάρχουν
5: όλο αυτό, λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%. Εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα.

0: δέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
1: Γενικώς να υπάρχουν
0: όλο αυτό, λοιπόν, ναι. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%. Εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω. Μένει να δούμε πώς θα κατεβούμε κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, με εξωστρέφεια, με ανταγωνισμό.
0: Κάπου εκεί λοιπόν ακριβώς. Και η κυβέρνηση περιμένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει, να δούμε ποια στιγμή θα βγουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί θα υπάρξει παρέμβαση. Όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έχει προεξοφλήσει.
1: Ωραία. Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είπαμε, βεβαιότητες δεν χωρούν εδώ. Άκουα τον κύριο Πετράκη να λέει χθες, ο προεπικεφαλής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ότι βλέποντας και κάνοντας μέχρι και τα μέτρα της ΔΕΘ που σβήνονται και γράφονται αυτή την περίοδο τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα μιλώντας στο Όπεν ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Αναφέρθηκε στα μέτρα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή όχι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά για να αντιμετωπίσει την νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
2: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ στην
3: άκρη. Το μαξιλαράκι που λέμε.
2: Το μαξιλαράκι, το οποίο σοφά το κρατήσαμε.
3: Ξυλαράκι.
2: Είναι υπό εξέταση να δοθεί και αυτό το ποσό προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο κόστος των καυσίμων. Παρατηρούμε τώρα τις τιμές. Δεν έχει καταλήξει το πράγμα προς τα που πάει. Είναι πάνω από τα 100 τη μια μέρα, πάει στα 95 την άλλη μέρα, $1 το βαρέλι. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά για να ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο είχαμε σταθερά τιμές άνω των $100 το βαρέλι. Επομένως, αξιολογούμε μέρα με την ημέρα, ώστε εφόσον κριθεί απαραίτητα από τον Πρωθυπουργό, αυτό να ενεργοποιηθεί.
1: Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις που διατύπωσε νωρίτερα μιλώντας εδώ στους δικούς μας δεκατιανούς ο κ. Νίκος Παπαγεώργιο, πρόεδρος της Αττικής, του Συνδέσμου Πλατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Πόσο είναι σήμερα οι τιμές και πού εκτιμά ότι θα φτάσουν?
4: Σήμερα δυστυχώς η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ στη βενζίνη. 34 νομή νομίζω σήμερα είναι πάνω από τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης δεν έχει κάνει ένα σύλληπτο ράλι από τις αρχές Ιουλίου. Μιλάμε για αύξηση περίπου στο 24-25% της τιμής του. Τα χτυπήματα στη Ρωσία που έχει ανεβάσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και το χειμώνα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας και πάλι θα είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη για να συζητήσουμε τι συμβαίνει επί του πεδίου αυτήν την ώρα στη Μέση Ανατολή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
14: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης.

0: Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
1: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους Ιρανούς πιο σοβαρούς στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία και δεν αποκλείει για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Ναι. Από την πλευρά του τώρα, επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν φοβάται τις απειλές και δεν υποκύπτει σε πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στα στενά του ορμούς. Οι θεωροί της επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μένουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις. Χθες, να θυμίσουμε ότι είχαμε κάποιες επιθέσεις κοντά σε βάσεις. Όσον αφορά τώρα στα κράτη του κόλπου, στο φως έρχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αμερικανική Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε και ένα νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει πλέον αρκετά επικίνδυνα. Στο μέτωπο της Ιεμένης, πολλαπλά πλήγματα από τη Σαουδική Αραβία καταγράφονται στο λιμάνι της Χοντέιντα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά του Ριάντ, η επιχείρηση, η οποία να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ να πούμε ότι είχε προηγηθεί και νέο πλήγμα από τους Χούθη κατά εμπορικού πλοίου της Σαουδικής Αραβίας που έπλεε στην περιοχή μέσα στη νύχτα.
6: Μάλιστα. Και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις που μας περιέγραψες, ο Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος, όπως λες, εκτός από αντιφατικός, αυτό το έχουμε συνηθίσει βεβαίως. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, αν θα επιτεθεί ή αν θα επιμείνει στη διπλωματία. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στο Action 24 ο κ. Υφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, και ο Κώστας Υφαντής, για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
7: Η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης. Από ένα σημείο και μετά το ζήτημα δεν ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν είναι και σήμερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούς. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν οδηγούν κάπου διαφορετικά. Το καθεστώς θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να αντέξει, θα πλήξει και πλήττει τους γύρω-γύρω σε μια προσπάθεια πάλι να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουν. Υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον πια ο πρόεδρος Τραμπ έχει εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς.
6: Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να πούμε και για τους ελληνικούς Patriot που αναχέτησαν πυράβλους από την Ιεμένη. Συνέβη στη Σαουδική Αραβία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση κατά στρατιωτικές πηγές είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, εκεί όπου είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στα όσα συνέβησαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτή τη φορά όχι στους φημισμένους κήπους του αλλά στο εσωτερικό του, γιατί ο καιρός άλλαξε τα πλάνα και τον προγραμματισμό. Σε κλίμα λοιπόν υψηλού συμβολισμού και εθνικής ενότητας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων των θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης, της Εκκλησίας και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας έστειλε μήνυμα πως η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βεβαίως μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάιο του 2027. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επομένως, είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς αντί για το κιόσκι του κήπου να τα λένε στην αίθουσα του Δευτέρου Ορόφου. Δεν ήταν βεβαίως όλοι. Συζητήθηκαν πολλοί και οι απουσίες. Παρόντες εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρόν ήταν ακόμη και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, που φημίζεται έτσι και για τις ατάκες του, σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρέθηκαν χθες του θυμίζει και τις αρχές της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τασούλας.
8: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
6: Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ισχύει και για την δημοκρατία. Τώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν βεβαίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τα όσα μας περιέγραφε νωρίτερα η Λουίζα Κροντήρη, η αυξανόμενη ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αυτή η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό που επιχειρεί να δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν το τέλος της φοιτείας του. Μάλιστα αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται το Κυπριακό. Η Αθήνα είναι εναρμονισμένη με τη θέση της Λευκωσίας και τις προϋποθέσεις που θέτει για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
9: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος, αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου
10: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
6: Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, με κυβερνητικές πηγές αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση αποκτά πια σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα. Για πάμε να ακούσουμε μια σειρά ηχητικών, ξεκινώντας από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και τη ΦΕΗ Μαυραγάνη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το επίμαχο θέμα των συνεργασιών.
11: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πιθανότητα μηδέν. Δηλαδή, δεν ξέρω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα. Δηλαδή, ο λαός θα πρέπει να ξέρει όταν μπει στο παραβάν, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να ξέρει ότι όταν θα είσαι κυβέρνηση θα διαλέξει ένα κόμμα. Αλλά να ξέρει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γίνει με ένα κόμμα. Δεν θα γίνει με δύο. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 99,9% θα έχουμε πάλι εκλογές. Αυτό
6: εσείς
11: νομίζω.
6: Θεωρείτε πιθανή.
11: Αλλά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη θεωρώ απολύτως εφικτή.
6: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα με τη σειρά τον κύριο Βαγγέλη Γιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη. Κυρία Αγγελάκη, έτσι για να συστήνουμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι τους μαζί με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στην ΦΕΗ Μαυραγάνη και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος.
12: Είχαμε μία άρνηση σε όλα, καμία ουσιαστική συζήτηση, γιατί ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων, να δει δηλαδή αν σε αυτή τη Βουλή θα έχει 150 ή 180 ή αυτό θα γίνει στην επόμενη, αδιαφορώντας για την ουσία που παράγεται μέσα από μια τέτοια συζήτηση.
13: Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρότασή του για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το εκπαιδευτικό δεν λειτουργεί και το ξέρουμε όλοι. Και έχουμε πει ότι όλοι όσοι έχουν μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια θα υπάρξει μέρημνα ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση του άρθρου.
14: Δεν συνενούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τους εξής λόγους. Είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στην Εθνική Ένωμη Τάξη για να προστατευτούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες, λέμε δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά συνενούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
15: Νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται, αποτυπώνεται, πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
6: Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 40χρονο σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Αναμένουμε τις απολογίες. Είναι μια εξαιρετικά φωλή και περίεργη ιστορία αυτή, Μιχάλη Τεζάρη. Καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Να πούμε πως αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν τις δολοφονίες 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, παρουσία των φαινόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το πρωί επί 3 λοιπόν ώρες, τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικού και εισαγγελέα, δίνοντας όμως παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα τελικώς να προσπάθησε τη μοιραία για εκείνη την ημέρα να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και μάλιστα φορούσαν και αλεξισφαίρα γυναίκα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες των αστυνομικών, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει στη διάθεσή του και αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού, φορώντας κουκούλα full face, γάντια και γυαλιά. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι. Μόλις η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανοίγει την πόρτα, δέχεται ένα μαχαίρι, δέχεται ένα τραύμα στο χέρι, ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός αρπάζει και εκείνος ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυματίζει στην πλάτη. Η γυναίκα, το θύμα, προσπαθεί να φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο άνδρας ξεκινάει να την καταδιώκει και στη συνέχεια ψωριάζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, δεν φαίνεται να γνωρίζονταν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, δεν ήταν καν φίλοι στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, οπότε είναι μυστήριο.
6: Περίεργο, πολύ.
16: Προπαγανδικά, πολύ περίεργη υπόθεση. Με τους αστυνομικούς σας παραλαμβάνω να καταλήγουν πως η γυναίκα, το θύμα, φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
6: Μάλιστα. Πριν να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά για το περιστατικό αυτό η εκπρόσωπος της αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, πες μας, Μιχάλη, και γι' αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη που είχαμε χθες εδώ στην Καλλιφαία.
16: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 27χρονος απέτυχε από την πρώην σύντροφό του να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε. Καθώς ήταν αντίθετο στην γέννησή του, η γυναίκα αρνήθηκε και δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με κλωσίες και ορθίες στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το περιστατικό αυτό είναι στην Καλλιφαία. Η 37χρονη τη στιγμή της επίθεσης, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που ελόγχευε τόσο για την ίδια όσο για το παιδί, κάλεσε την αστυνομία. Ο 28χρονος έφυγε από το σπίτι, μεταφέρθηκε στο Αττικό, όπου υποβλήθηκε σε γεσταρική τομή. Με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε καταλήξει. Ξεκίνησαν έρευνες οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν, συνελήφθη και αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας πριν από 3 χρόνια έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ίδιου του πατέρα.
6: Μάλιστα. Κρίμα και άδικο.
16: Ναι.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αφενός για το περιστατικό της Σύρου και αφετέρου για τα όσα μας έλεγε τώρα, κλείνοντας ο Μιχάλης, για αυτό το περιστατικό στην Καλλιθέα χθες.
17: Υπήρχε και ένα σακίδιο το οποίο έφερε η γυναίκα, μέσα στο οποίο βρέθηκε από τους αστυνομικούς και πάλι κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ένας σιδερένιος λωστός όπως και ένα αεροβόλο όπλο, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πώς θα χρησιμοποιούνταν αυτά και αν θα χρησιμοποιούνταν. Έχουμε μόνο τη θέση, ξαναλέω, των συλληφθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία, άρα μιλάμε για μία απόπειρα ληστείας. Επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα όπως μας έχουν αναφέρει και στη συνέχεια εφοπλίστηκε από τον άνδρα, βέβαια τραυματίστηκε θανάσιμα όπως αποδείχθηκε, καθώς χτυπήθηκε και εντός και εκτός της οικίας, όπου καταδιώχθηκε στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο η γυναίκα έφτασε εκεί στην οικία. Το θύμα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Δίας τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνώρισαν τον άντρα. Τελικά συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή της κοίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένουμε την απολογία του στον ανακριτή.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτή την επίσης ενδιαφέρουσα ιστορία στην Κρήτη και το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Έρχονται στο φως νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχε ως εγκέφαλο τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας Χανίων και έναν τοξικολόγο. Το modus operandi, το πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι και αλλίωναν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μας το πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
18: Καλό μεσημέρι. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Κρήτης και ο Αστυνομικός Διευθυντής της Χανίων, όπου παρουσίασαν στοιχεία της υπόθεσης και το πώς έφτασαν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση πέρυσι της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά, αφού έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που διέταξε και η εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εμπλοκή και άλλων ατόμων, με το ξεκαθάρισμα των ρόλων, με το, την ενεργό συμμετοχή και δύο αστυνομικών εν ενεργεία, παρακαλώ, στην συγκεκριμένη υπόθεση.
6: Ναι.
18: Από πέρυσι ήταν γνωστή η εμπλοκή τους, απλά δεν είχε ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. Αναφέρθηκαν και στην υπόθεση του ιατροδικαστή που ξεκίνησε η έρευνα με αφορμή στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης από το περασμένο Σεπτέμβριο. Δύο άτομα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, σε αυτά τα δύο άτομα είχαν δοθεί ψευδείς βεβαιώσεις από τον καθηγητή τοξικολογίας, όπου μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για το ένα άτομο που είχε και ηγετικό ρόλο στην προηγούμενη υπόθεση, μέσα σε τρεις μήνες υπήρχαν πέντε διαφορετικές βεβαιώσεις. Στη μία να φαίνεται τοξικομανής, στην άλλη να μην φαίνεται τοξικομανής. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπλακεί σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
6: Ναι.
18: Ενώ ένα μήνα πριν φαινόταν ως τοξικομανής, γιατί είχε μια υπόθεση ναρκωτικών για διακίνηση κοκαίνης, στην περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο. Ενώ η αρχική ανάλυση ήταν ότι είναι τοξικομανής, στη συνέχεια εμφανίστηκε ως μη τοξικομανής. Ότι δεν είχε καμία... δεν είχε εντοπιστεί κοκαίνη στο αίμα.
6: Μάλιστα.
18: Τώρα, για δύο λοιπόν υποθέσεις εμπλέκονται με την εγκληματική οργάνωση. Υπήρξαν στοιχεία, συνομιλίες και καταθέσεις για άλλες δύο, όπου διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στις συγκεκριμένες υποθέσεις, και εξετάζονται, εκτός από τις 8 που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία με την οποία ασκήθηκαν διώξεις, εξετάζονται άλλες 4 υποθέσεις. 4 υποθέσεις όπου θα ζητηθεί να γίνει εκ νέου έλεγχος και με βάση τα δείγματα που είχαν ληφθεί τότε, αλλά και με νέα δείγματα προκειμένου να υπάρξει ένας πλήρης έλεγχος και των συγκεκριμένων υποθέσεων.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ουσία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν business και έβγαζαν πολλά λεφτά, γιατί τίποτα δεν γινόταν με το αζημίωτο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη εις βάρος πολύ κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, και κάπως έτσι θα πάμε στη Βόνη και στο δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Επιδρομές Ισραηλινών εμπίκων προκαλούν νέα ένταση στη Δυτική Όχθη. Συγκεντρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κατεχόμενα εν ώψη της άφιξης του Αντώνιο Γκουτέρες. Σε αναζήτηση πάντα του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών, ο καγκελάριος Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Οι Ισραηλινοί έπικοι συνεχίζουν τις επιδρομές σε παλαιστινιακές συνοικίες και χωριά στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας την ένταση και προκαλώντας έναν νέο κύκλο αίματος. Με συλλήψεις Παλαιστινίων αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση. Την Τρίτη θα βρεθεί στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων για το Κυπριακό θα είναι η επόμενη, και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα φτάνει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλες κινητοποιήσεις για μια διζωνική δικοινοτική λύση οργανώνουν διάφορες οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη, εν ώψη ακριβώς των επικείμενων συναντήσεων. Σε αναζήτηση Υπουργού Συγκοινωνιών βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, σε μετά την άρνηση του βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Φρίτς Γκούντσλερ να αναλάβει τα καθήκοντα στη θέση του σημερινού Υπουργού Πάτρικ Σνίντα, τον οποίον θέλει να αντικαταστήσει ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από το έργο του. Το Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για τις απαρχαιωμένες συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, θεωρείται εδώ και χρόνια προβληματικό και έχει καταστρέψει αρκετές πολιτικές καριέρες. Για ένα ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Τόρστεν Φράι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από εμάς εδώ στη Βόνη. Γεια σας.
6: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η μετεωρολόγο μας η Λιάννα Κουτσούπη είναι μαζί μας στο στούντιο. Εντάξει, επέστρεψε το καλοκαίρι στη θέση του.
21: Έχει επιστρέψει. Βέβαια, έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ακόμα σε Κρήτη και Εύβοια, που από το απόγευμα βέβαια θα εξασθενήσουν πλήρως. Mm-hmm. Και από αύριο πια καλοκαίρι, θα επανέλθει. Μιλάμε για αίθριο καιρό σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από αύριο, αγγίζοντας τους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 29 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική θα βρισκόμαστε στους 28 με 30 βαθμούς. Βέβαια το πρωί νωρίς θα είμαστε στους 16 βαθμούς.
6: Θα χρειάζεται ένα μπουφανάκι, ένα ζακετάκι.
21: Ακριβώς.
6: Όπως και σήμερα νομίζω.
21: Έτσι, όπως και σήμερα. Βέβαια yeah. και με τον άνεμο αρκετά ισχυρό και αύριο. Μέχρι σήμερα βασικά το βράδυ θα πνέουν βοριάδες μέχρι και 5-6 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από αύριο περιμένουμε πια εξασθένιση και των ανέμων και θα πνέουν μέχρι 5 μπουφόρ στο Αιγαίο, 6 πάλι στο Καρπάθιο, λίγο πιο ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Και την Τρίτη, την Δευτέρα, με συγχωρείτε, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι 37-39 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και από μέχρι 34.
6: Από τα 30 πάμε στους 37.
21: Ακριβώς τώρα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή.
6: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αυτή που έρχεται.
21: Ακριβώς. Yeah. Και λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα την Δευτέρα και την Τρίτη και στα κεντρικά ορεινά. Απογευματινές όμως αστάθειες είναι αυτά και είναι καλοδεχούμενα.
6: Κάτι ακραίο μπροστά μας δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται.
21: Όχι
6: ούτε
21: ακόμα.
6: Από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη.
21: Όχι, όχι, ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος.
6: Με τις προγνώσεις σας και τη βοήθειά σας το παρακολουθούμε. Η Λιάννα Κουτσούπη ήταν μαζί μας. Και πάμε για φινάλε με τα αθλητικά και μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μου.
0: Για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα πόλο μας κάνει περήφανους. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά πάντα τα παιδιά αυτά είναι...
6: Τέτοια πράγματα δεν κουράζεις.
0: Ναι, είναι πάντα εκεί στις μεγάλες στιγμές. Πήραν πριν από λίγο την πρόκριση στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Επικράτησαν 19 της Ιταλίας σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό και αύριο στις 11 το πρωί η ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για να κατακτήσουν φυσικά το χρυσό μετάλλιο.
6: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημερινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται σε πολύ λίγο η Μαρία Γιώργαρη με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», καλεσμένη της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, η Ξένια Καλογεροπούλου. Καλή συνέχεια σε όλους.
23: Τα πήρες όλα,
24: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
23: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
24: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
25: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα οπτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησης.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Πάμε. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 4.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.

0: www.frictoria.com.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day.
1: Central στη Γαλατινή.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
8: Μπες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: 33.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Πάμε σιρήνες.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
9: Πες

0: Πώς λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γίνω.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ακούς Star FM
1: 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Mix. Summer Mix. Non-stop. Bye, Valentino.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: γραμμή.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.